Ακούτε ο Κουμπ Radio, είμαι η Αθηνά Πατρινού, όσον όπου αναμένεται και ο Λεωνίδας Πιστιόλης και για τις επόμενες 2 ώρες, έως τις 2 δηλαδή, θα σας συντροφεύσουμε με το «Άκου τι έκανες». Δύο λεπτά μετά τις 12, 5 Μαΐου, Μαρτίου ήθελα να πω, όχι με τίποτα, 5 Μαΐου, Τρίτη, και ο καιρός επιτέλους έχει φτιάξει.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Elite League έχει ολοκληρωθεί με την Δόξα Λευκάδας να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια, ενώ τον Vico Falcons να παίρνει το δεύτερο εισιτήριο για την Basket League. Χθες ο Κώστας Ζαφύρης και ο Λεωνίδας Πιστιόλης αναφέρθηκαν εκτενώς σε αυτήν την μεγάλη επιτυχία για την ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα ανέβει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Μπορείτε να μπείτε στο basket.gr να διαβάσετε όλες τις συνεντεύξεις, οι οποίες για έτυχε να μην τις ακούσετε, θέλω να πιστεύω. Ωστόσο, μπορεί να μην υπάρχει Elite League, αλλά η National League 1 αλλά και η National League 2 συνεχίζουν ακάθεκτες, με τη National League 1 να έχει πιο πρόσφατα παιχνίδια, ενώ της National League 2 φτάνει η ώρα των μεγάλων τελικών του Νανόδου, η οποία ξεκινάει στις 10 Μαΐου.

ξέρουμε ότι είναι και εκρόνος Αγίου Δημητρίου έχουν πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση με 04. Ενώ οι σειρές το Αμίντα Παλαιοφάλιρο, Πανελλήνιος Χολαργός είναι στο 2-2, όπως και η σειρά, Κομωτινή, ενώ Σαχάνθ 04, συγγνώμη, ενώ Κομωτινή Ελευθερούπολη είναι και αυτή στο 2-2. Όσον αφορά την σειρά Προμηθέας Γλαύκος Έσπυρος, μεγάλο χαϊκό ντέρμπι για ακόμα μία φορά, η σειρά είναι στο 1-3.

Δημήτρης Μελίσης λοιπόν είναι πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. www.papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε καθότι τα αυριανά παιχνίδια της National League 1 αναμένονται άκρο συναρπαστικά και ενδιαφέροντα καθώς κρίνεται η τελική πρόκριση στην επόμενη φάση.

Λοιπόν, σε αριθμούς play-off θα κινηθούμε και σήμερα. Άλλωστε, αύριο έχουμε τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια των ημιτελικών της National League 1. Έχουμε και ένα match National League 2. Στα παιχνίδια της National League 1 υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε και μια αλλαγή ώρας, η οποία ανακοινώθηκε χθες από την Ομοσπονδία. Στις 7 θα αρχίσει το παιχνίδι Γασκομοτινή Ελευθερούπολη στον τρίτο όμιλο, αντί για τις 5 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Όλα τα παιχνίδια δηλαδή θα γίνουν αργά. Στις 7 αρχίζει και το Αμίντας Παλαιοφάλιρος, στις 8 το Πανελλήνιος Χολαργός. Αυτή είναι η τριάδα των αγώνων που περιμένουμε αύριο για να μάθουμε σίγουρα άλλους δύο φιναλίστ, γιατί στον πρώτο όμιλο, στο Αμίντας Παλαιοφάλιρο, η σειρά είναι best of 5, οπότε θα ολοκληρωθεί αύριο, όπως και η σειρά της Κομωτινής με την Ελευθερούπολη στον τρίτο όμιλο. Σίγουρα έχει δύο παιχνίδια τουλάχιστον ακόμα η σειρά του Πανελλήνιου με το Χολαργό, η οποία από το 2-0 του Πανελλήνιου έχει γίνει 2-2 μετά τις νίκες του Χολαργού στα πρώτα δύο παιχνίδια. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, πέμπτο συνολικά, και αν έχει απάντηση ο Πανελλήνιος σε ό,τι έκανε ο Χολαργός στα πρώτα δύο παιχνίδια.

0: Πάμε όμως στον πρώτο μας καλεσμένο. Εντάξει, μας έρχεται από μια ομάδα η οποία έχει καθαρίσει ήδη την ημιτελική σειρά, έχει προκριθεί στους τελικούς του δεύτερου ομίλου της National League 1 συγκεκριμένα. Γενικά είναι μια από τις ομάδες που τουλάχιστον μπορούν να χαρακτηριστούν καυτές το τελευταίο διάστημα, καθώς ο Γλαύκος Έσπερος μετράει 7 σερί νίκες. Γενικά μοιάζει να έχει πιάσει το πικ του παιχνιδιού του εδώ και αρκετό καιρό. Επικράτησε μια πάρα πολύ, νομίζω μακράν την πιο ωραία σειρά, την πιο απολαυστική σειρά του πρώτου της συντελικής φάσης με τον Προμηθέα 2014. Είδαμε δύο καταπληκτικά παιχνίδια. Νομίζω οι ουδέτεροι θα ήθελα να γίνουν και άλλα παιχνίδια, γιατί νομίζω αυτά...
1: Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λένε ότι είναι απολαυστικά για τους απ' έξω και βασανιστικά για τους μέσα.
0: Καλά, σίγουρα, και κουραστικά. Θα μας πει όμως περισσότερα για αυτά τα δύο παιχνίδια ο Κώστας Αδαμόπουλος που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πόσο απολαυστικό ήταν για σας τελικά ή πόσο βασανιστικό?
2: Για εμάς η αλήθεια είναι ότι όντως δεν ήταν τόσο πολύ απολαυστικό. Για τους θεατές σίγουρα ήταν, αλλά εντάξει, εμείς σταθήκαμε στο τέλος τυχεροί και ευτυχώς καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση για τους τελικούς.
0: Εντάξει, ήταν και το πρώτο μας πάρα πολύ ωραίο και ψυχοφθόρο, αλλά και το δεύτερο τρεις παρατάσεις. Είχατε διαφορά 19 πόντων από την πρώτη περίοδο. Δεν ξέρω τώρα πώς τη χάσατε
2: σίγουρα,
0: στο τέλος.
2: Σίγουρα, τώρα εντάξει, και τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολα, πολύ κρίσιμα. Στο τέλος και στα δύο ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε εμείς, αλλά αντίστοιχα και η ομάδα του Προμηθέα είναι πολύ καλή, πολύ καλά δουλεμένη, με νεαρά παιδιά. Εμείς νομίζω βγάλαμε στο τέλος λίγο την εμπειρία που έχουμε, λίγο περισσότερο από τις σχέση με την αντίπαλη ομάδα. Και ευτυχώς, όπως είπα και πριν, καταφέραμε και περάσαμε.
0: Κάτι τέτοιες νίκες μετράνε έτσι, λίγο παραπάνω, γιατί ξέρεις, δείχνουν και ένα χαρακτήρα, ένα μέταλλο.
2: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς, συμφωνώ πολύ. Πιστεύω ότι αυτές οι νίκες είναι. Ακόμα και μια νίκη με 20 πόντους ίσως δεν είναι τόσο καλή όσο αυτή. Δεν θεωρείται το ίδιο καλή. Γιατί δείχνεις ότι έχεις χαρακτήρα, ότι έχεις μέταλλο και ότι πραγματικά μπαίνεις σε κάθε παιχνίδι και στο μυαλό σου είτε πάει από την αρχή το παιχνίδι καλά είτε όχι, πας για να κερδίσεις.
0: Ξέρεις, όταν χάνεις διαφορά 13 πόντους στα τελευταία 3,5 λεπτά και πάει στην παράταση, μετά τι σκέφτεσαι, πώς ανασυγκροτείσαι?
2: Υπάρχουν περιπτώσεις που δύσκολα σου κόβονται τα πόδια, αλλά εμείς σε εμάς τίποτα, κυριάρχησε ηρεμία. Βρήκαμε ουσιαστικές λύσεις και στην τρίτη παράταση επιτέλους τελείωσε το παιχνίδι και είχαμε κερδίσει.
1: Πόσο μπουστάρισμα ψυχολογικό σας δίνει μια τέτοια νίκη, αλλά παράλληλα επειδή είναι και πολύ κοντινά τα παιχνίδια, πόση κόπωση έχετε ή ισορροπείτε όλο αυτό λόγω του ψυχολογικού? Πώς το βιώνετε όλο αυτό?
2: Πιστεύω πως ισορροπείτε ακριβώς αυτό που είπατε, διότι τώρα φτάνουμε στο τέλος της σεζόν. Τώρα κρίνεται όλη η χρονιά ουσιαστικά. Όσο κούραση και αν έχουμε για τα λόγω των προηγούμενων παιχνιδιών, έχουμε τόσο πολύ ανυπομονησία, γιατί τώρα είμαστε στους τελικούς, προσπαθούμε να ανέβουμε την κατηγορία και θα τα δώσουμε όλα, μήπως και τα καταφέρουμε.
0: Πάντως, Κώστα, δεν φανήκατε να επηρεαστήκατε καθόλου από το... Ξέρεις, από την απραξία, γιατί κράτησε... Ήταν μεγάλο το διάστημα.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ εκείνο το διάστημα. Παίξαμε και δύο φιλικά με δύο πολύ καλές ομάδες από την Αθήνα. Οπότε ουσιαστικά δεν χάσαμε τη φόρμα μας. Αντίθετα, δουλέψαμε πάρα πολύ και στο σκάουτινγκ για την αντίπαλη ομάδα. Οπότε ίσως μας έκανε και καλό, μπορώ να πω.
0: Θεωρείς τον Γλαύκο Έσπερο έκπληξη σε αυτό το πρωτάθλημα? Γιατί όλοι, τουλάχιστον η τρίτη, βλέπουμε το πρωτάθλημα απ' έξω. Εξ αρχής βλέπαμε τρεις ομάδες να ξεχωρίζουν. Έτσι, αναφέρομαι στον Κρόνο, στον Απόλλωνα που μας αποχαιρέτησε από νωρίς, τον Εθνικό Λιβαδιάς που αποκλείστηκε τώρα. Κανείς δεν αναφερόταν στο Γλαύκο Έσπερο, στις ομάδες που θα δείχνει στην άνοδο.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, πιστεύω για τους περισσότερους όντως είναι μια έκπληξη. Για εμένα που βιώνω την ομάδα από μέσα, δηλαδή είμαι καθημερινά μαζί της στις προπονήσεις και σε όλα αυτά, επειδή από τις 17 Αυγούστου που έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Αν και στον πρώτο γύρο, στα πρώτα αποτελέσματα δεν είχε φωνή αυτό. Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή η ομάδα θα δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Τώρα, αν μου λέγατε ότι, ξέρω εγώ, το Δεκέμβρη μου λέγατε ότι θα είστε στους τελικούς, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θα το πίστευα, αλλά δείξαμε ότι είχαμε τους παίχτες, είχαμε το προπονητικό staff, τη διοίκηση και τα καταφέραμε.
1: Άρα ο στόχος σας στην πορεία της σεζόν άλλαξε, ξεκινήσατε με άλλες βλέψεις και στην πορεία όλο αυτό επαναδιατυπώθηκε στο κεφάλι σας.
2: Ναι, πιστεύω πως ναι. Στην αρχή της σεζόν είχαμε σαν σκοπό νομίζω να μείνουμε στην κατηγορία όσο πιο εύκολα γίνεται. Αλλά όπως βλέπουμε, όπως γίνανε τα αποτελέσματα από το δεύτερο γύρο και μετά που είχαμε μόνο μία ήττα, σε όλο το δεύτερο γύρο μαζί με τα play-off, εντάξει, η όρεξη άνοιξε και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε.
0: Υπήρχε ένα παιχνίδι, κάτι που άλλαξε το διακόπτη, τη γύρισε ο διακόπτης και αρχίσατε να πιστεύετε περισσότερο στο τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα?
2: Πιστεύω ότι από το παιχνίδι που κερδίσαμε το διπλό μέσα στον Ηλυσιακό, που ήταν στο δεύτερο γύρο η πρώτη αγωνιστική ουσιαστικά, και κάναμε εκείνο το διπλό, από τότε μέχρι και τώρα, εκτός από μια κακή παρένθεση που είχαμε στο παιχνίδι με τη Λαμία εκτός έδρας, πραγματικά εκεί ήμασταν τρομερά καλοί, αμυντικά, επιθετικά, συγκεντρωμένοι, πήγαμε όλο προς το καλό.
0: Είστε μία από τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα που έχουν εκεί στον Κρόνο. Αυτό λέει κάτι?
2: Λέει κάτι, δεν λέει και τίποτα. Τώρα εντάξει, διαφορετικά τα παιχνίδια των τελικών στα play-off, διαφορετικά της κανονικής περίοδου. Έχουμε δείξει βέβαια και στα δύο παιχνίδια με τον Κρόνο ότι τους ματσάραμε καλά. Θα είναι μια διαφορετική τώρα διαδικασία, θα βάλουμε τα δυνατά μας και μακάρι να κάνουμε το καλύτερο.
0: Και σκεφτόμουν ότι είστε μια, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα που ματσάρει σχετικά καλά. Δηλαδή έχετε τα κορμιά που δεν έχουν οι άλλες ομάδες για να τέτοια ομάδα.
2: Αυτό είναι ένα όντως πολύ καλό για την ομάδα μας, γιατί είμαστε 12-13 παίκτες οι οποίοι μπορούμε να παίξουμε και 13 πραγματικά. Είμαστε πολύ καλοί για αυτό το επίπεδο. Έχουμε κορμιά, έχουμε παιδιά που μπορούν να ματσάρουν πάρα πολύ καλά απέναντι στην αντίπαλη ομάδα. Και τώρα μένει να φανεί αν θα το καταφέρουμε και μες στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Πώς βλέπετε την συνέχεια τακτικά εννοώ? Πόσο μυαλό και πόσο ψυχή χρειάζεται να βάλετε για να καταφέρετε να επιτύχετε αυτό που...
2: Νομίζω τώρα πλέον, όσο και αν είναι σημαντικές οι τακτικές, το σημαντικότερο πλέον τώρα μπαίνει στη μέση η ψυχή, το πόσο περισσότερο το θέλει κάθε ομάδα. Εμείς από την πλευρά μας σίγουρα θα τα δώσουμε όλα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά μέσα στη χρονιά για να τα παρατήσουμε τώρα. Θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε και μακάρι στο τέλος να τα καταφέρουμε.
0: Και τουλάχιστον ξέρεις, με την πρόκληση στους τελικούς έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: υπάρχει και το ειδικό πρωτάθλημα. Υπάρχει και. Σας κάνει να αισθάνεστε και πιο, ξέρεις, άνετα αυτός. Ότι...
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουμε μόνο με το σκεπτικό ότι υπάρχει και αυτό. Πάμε να τα δώσουμε όλα σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο στους τελικούς με τον Κρόνο. Και μακάρι να τελειώσει και πέρα η χρονιά για μας και να έχουμε ανέβει.
0: Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
0: καλή συνέχεια και να δούμε πάρα πολύ ωραίους τελικούς.
1: Ανάλογος με αυτό που είδαμε πριν για μας, για σας ελπίζουμε πιο ξεκούραστα.
2: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, δεν θα πεις ότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Είμαι
0: τόση ώρα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή τη εδώ τη εκπομπή είναι 1 και 18. Λεωνίδα Πιστιόλη, Αθηνά Πατρινού, ΕΟΚ Web Radio. Δημήτρη Μελίση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. ΕΟΚ Web Radio, papakibasket.gr και live24.gr. Είναι η πλατφόρμα η οποία μα ακούτε και μέσω αυτή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα. Είχαμε στην πρώτη ώρα τη εκπομπή τον Κώστα Αδαδαμόπουλο, εδώ στην συντροφιά μα, τηλεφωνικά, να μα μιλήσει για αυτήν την πολύ ωραία. Ίσως την πιο ενδιαφέρουσα, την πιο αμφίρροπη, την πιο συναρπαστική σειρά και το παιχνίδι το τελευταίο ειδικά που διεξήχθη και τελικά ο Μογλάφκος Έσπερος, όπως μας είπε, που χωρίς να το περιμένουν λίγους μήνες πριν πήραν την πρόκριση για τους τελικούς. Έχουμε όμως και επόμενο καλεσμένο, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τις συζητήσεις μας.
0: Ναι, θα έχουμε σε λίγο και τον Παναγιώτη Τζαϊδα για να μας πει περισσότερα για μια σειρά που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί αύριο, έτσι, το κλειστό του ημιτού μεταξύ του Αμίτε και του Πάλαιο Φαλήρου. Το Πάλαιο Φαλήρου που έκανε μια κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, επικράτησε πάρα πολύ εύκολα με 72-53 και νομίζω ότι ούτε και οι ίδιοι δεν θα περίμεναν τόσο εύκολο έτσι, απόγευμα απέναντι σε μια ομάδα που έχει δείξει και σταθερότητα και ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο του πρώτου ομίλου. Στο μεταξύ βέβαια να πούμε και δύο αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την ΕΟΚ για τα παιχνίδια του που έπονται στην National League 2 για τους πρώτους, για τον πρώτο και τον δεύτερο τελικό σε δύο διαφορετικές σειρές, συγκεκριμένα στο Δούκας Ίκαρος Καλυθέας, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Το μάτς θα αρχίσει στις 6 και όχι στις 5, ενώ το δεύτερο παιχνίδι της σειράς Άγια Ανάργυρη Εφαός για τον τρίτο όμιλο θα αρχίσει στις 7.30 την επόμενη Τετάρτη βέβαια, και όχι στις 5. Εντάξει, αυτά έχουμε
1: μέρες
0: για να τα αναλύσουμε. Εντάξει, εσείς θα τα πείτε και την Παρασκευή πιο αναλυτικά με τον Ραφαήλ. Προς το παρόν κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο break και πάμε στον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Παναγιώτης Τζαίδας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είμαστε, ένα μάτς, μία μέρα πριν από το μάτς της χρονιάς, να το πούμε.
2: Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω το πιο σημαντικό παιχνίδι της φετινής χρονιάς μέχρι το επόμενο. Η ομάδα είναι έτοιμη, θεωρώ, μετά της ειδικής έχουμε πάρει στην πεποίθηση και ξέρω ότι θα βοηθήσουμε το πλάνο. Είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε όπως θα θέλουμε.
1: Μια σειρά, μάλλον δύο αντίπαλοι οι οποίοι έχουν έρθει αρκετές φορές αντιμέτωποι μέσα σε μια σεζόν και ειδικά μέσα στο τελευταίο διάστημα. Πόσο εύκολο ή δύσκολη γίνεται η δουλειά σας στο να αντιμετωπίζετε τον ίδιο αντίπαλο τόσες πολλές φορές, τόσο συχνά, και πόσο εύκολο για σας είναι να παρουσιάσετε κάτι διαφορετικό ώστε να επιτύχετε το θετικό αποτέλεσμα?
2: Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, καλό το scouting, τα βίντεο κλπ, αυτά που δείχνουν, νομίζω ότι έχουμε πιάσει και οι παίκτες στο αμήντα και εμείς. Μετά πιστεύω ότι είναι ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος δείχνει μεγαλύτερο εγωισμό, εντός εισαγωγικών να το πω. Δηλαδή μετράει περισσότερο και η καρδιά από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε, να δείξουμε κάτι καινούργιο. Τα έχουμε πει όλα και όπως λέει και ο Κώστας, ότι απλά πρέπει να πάμε έξω και να παίξουμε, να δείξουμε ότι το θέλουμε.
0: Γενικά προσαρμογές γίνονται στη σειρά, βλέπουμε διαφορετικά πράγματα.
2: Σίγουρα το πρώτο μάτς που έξαμε στο κλειστό μέχρι την Κυριακή στον Πεφόρ, κάναμε κάποιες αλλαγές στο πλάνο μας, γιατί είχαμε βάλει κάποια πράγματα, ουσιαστικά είχαμε αλλάξει κάποια πράγματα το πλάνο, είχαμε όλη τη χρονιά και δεν μας βγήκανε. Οπότε πιστεύουμε στις αλλαγές που τις είχαμε αφομοιώσει όλη τη χρονιά και όπως δείξαν τα πράγματα ήταν και καλό.
0: Πάντως μέχρι τώρα αυτό που έχω δει ότι κάνετε πιο καλά σταθερά είναι να σουτάρετε καλύτερα. Και σουτάρετε και αρκετά περισσότερο, ενώ στο τρίποντο απ' έξω. Είναι κάτι που, δηλαδή, έχετε σουτάρει 26 τρίποντα παραπάνω από τον Αμίντα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και έχετε βάλει υπερδιπλάσια. Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι είναι όπλο, είναι κάτι που το δουλεύετε, είναι κάτι που όλη τη χρονιά εννοώ, όχι τώρα.
2: Γενικά, ναι, είναι το τρόπο παιχνιδιού του coach αυτό, ότι θέλει και το shoot αρκετά. Αλλά γενικά και η ομάδα, από ό,τι έχω πει, ο Αμίντας δηλαδή, κάποιες ομάδες που μπορεί να παίξουν πιο παθητική άμυνα, να σκόψουν τον drive, τη δημιουργία, θα σου δώσουν αναγκαστικά το μακρινό shoot.
0: Γενικά
2: από εκεί πέρα και εμείς το δουλεύουμε αρκετά, οπότε το εκμεταλλευόμαστε, θεωρώ.
0: Το γεγονός ότι δεν έχετε αφήσει τον Άμυντα να πολυτρέξει, είναι κάτι που είναι στην ακορυφή της λίστας, φαντάζομαι, έτσι, του αμυντικού πλάνου. Γιατί τώρα να κρατάς τον Άμυντα στους 53 πόντους είναι, νομίζω, μια επιτυχία.
2: Γενικά, ναι, δηλαδή, σαν ομάδα, η ταυτότητά μας είναι κυρίως αμυντική, θεωρώ. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε πρώτα από την άμυνα και να πάρουμε μια αυτοποίθηση ψυχολογία, ώστε να μας βγει και η επίθεση πιο δημιουργική, καλύτερη, πιο αποτελεσματική. Προσπαθούμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι πάντα δυνατά, να είμαστε πιεστικοί σε όλο το γήπεδο και να μην δίνουμε γενικότερα στον αντίπαλο εύκολες επιλογές στην επίθεση. Να παίξει στο γήπεδο, να βρει εύκολα σου, δεύτερες επιθέσεις.
1: Είναι ένα παιχνίδι.

0: όμως, το οποίο φαντάζομαι θα διαφοροποιηθεί αρκετά δεδομένου το παιχνίδι πάει στο κλειστό τμήμα της Πυρκάλ. Ένα πολύ μπασκετικό γήπεδο. Πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα σαν και εσάς, αρκετά δυνατή, που έχει δείξει βασικά και τη δυναμική της, να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο γήπεδο απέναντι με έναν αμύτο που φαντάζομαι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι θα παρουσιαστεί αρκετά διαφορετικός.
1: Πιστεύω σίγουρα ότι θα είναι διαφορετικό και τα δύο τα προηγούμενα. Και οι δύο ομάδες θα είμαστε πιο συνειδητοποιημένες, να το πω. Και σίγουρα το κλειστό, το Σοφία Μπεφόνη που κάνουμε προπόνηση και πλέσμα, είναι ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Δηλαδή κάποιες ομάδες μπορεί και να χαθούν από το γήπεδο αυτό με τους χώρους που έχει. Ενώ αντίστοιχα το γήπεδο που θα πάμε να παίξουμε αύριο είναι ένα καθαρά μπασκετικό κλειστό γήπεδο, πιο μικρό. Δεν θα έχουμε κάποιο θέμα να αντιμετωπίσουμε το πρώτο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι το έχουμε αντιληφθεί πλέον όχι με την γήπεδο και κατά τα ψέματα θα παίξουν περισσότερο ο χαρακτήρας του παίκτη, θα παίξει περισσότερο μπάσκετ. Οπότε πάμε να τα δώσουμε όλα, δεν υπάρχει τώρα κάποια δικαιολογία σε αυτό το παιχνίδι.
2: Πάντως το Φαλήρο έχει δείξει φέτος ότι δεν είναι ομάδα έδρας σε καμία περίπτωση. Έχει μία από τις τα καλύτερα ρεκόρ εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Περιμένατε να βρεθείτε σε αυτή τη θέση? Δηλαδή αν σε ρωτούσα πριν από 3 μήνες, αν μου λέγες ναι μπορούμε να πάμε τελικούς.
1: Εγώ προσωπικά γενικά και από την αρχή της χρονιάς πίστευα ότι η ομάδα θα σίγουρα θα μπει στα play-off, ότι θα κάνουμε κάτι καλό, γιατί ήξερα και τον κορμό των παιδιών που ήμασταν από πέρσι, ήξερα και τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα ότι παρόλο που είμαστε όλοι έτσι νεαροί, έχουμε αυτό το θέλω για να πετύχουμε πράγματα, είμαστε μια καλή παρέα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό και είχαμε και ένα καλό προπονητή, τον coach Ρότο, που μας έδειξε κάποια πράγματα. Στη συνέχεια ήρθε ο κ. Ψυχογιώπουλος που μας ένωσε ακόμα περισσότερο πιστεύω σαν ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάνει και κουβέντες μεταξύ μας στην ομάδα. Όλοι πιστεύαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Τώρα το πόσο ψηλά αυτό θα φανεί παιχνίδι με παιχνίδι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είστε η πιο ισορροπημένη ομάδα του πρωταθλήματος. Δηλαδή πώς το εννοώ. Δεν έχετε κάποιον να ξεχωρίζει, να παίρνει πάνω του το σκοράρισμα ή κάποιους. Μπορεί να βγει ο καθένας. Νομίζω το rotation 10 δεν πέφτει ποτέ έτσι από τους 10. Δηλαδή και ο χρόνος νομίζω μοιράζεται και πολύ περισσότερο από τις περισσότερες ομάδες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απλά έτσι χτίστηκε η ομάδα, είναι απλά βγαίνει. Εξηγείται κάπως?
1: Γενικά, επειδή το έχω παρατηρήσει στην ομάδα μας αυτό σε σχέση με άλλες ομάδες, όντως έχουμε πολύ μεγάλο rotation, που αυτό το θέλαμε, θεωρώ οι προπονητές το ήθελαν αυτό, γιατί μας βοηθάει να έχουμε διάρκεια σαν ομάδα. Το μόνο αρνητικό που μπορεί να έχει αυτό είναι ότι κάποιος παίχτης να μην μπορεί να κάνει καλή διαχείριση του χρόνου συμμετοχής, γιατί αυτό πάντα παίζει ρόλο. Κάποιος μπορεί να αδικηθεί εντός εισαγωγικών, κάποιος μπορεί να παίξει περισσότερο, αλλά πάντα είναι και το παιχνίδι τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παίχτη να παίξει ή να μην παίξει. Θεωρώ ότι στα τελευταία παιχνίδια ειδικά έχουμε κάνει rotation. Κάποιος μπορεί να παίζει στο ένα μάτς 30 λεπτά, θα μπορεί να παίξει 10, 15, μπορεί να βγει επόμενο στο μάτς και από 10 λεπτά να παίξει 30 και να βάλει 20 πόντους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος σταθερός παίχτης, όπως είπατε κι εσείς.
2: Αυτό και δεν υπάρχει κάποιος παίχτης που να βάζει πολλούς πόντους σε κάθε
0: μάτς. Αυτό είναι, να σου πω κάτι όμως, αυτό έχει και την παγίδα του, γιατί ο αντίπαλος δεν ξέρει ποιος θα χτυπήσει στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή αν κάθε παίχτης είναι διαφορετικός σε κάθε παιχνίδι, δεν είναι και εύκολο να προσαρμόσεις. Θα πεις θα χτυπήσω αυτόν τον παίκτη και θα τους περιορίσω.
2: Όχι, δηλαδή έχουμε
0: δει. Είναι πολύ πιο δύσκολο για τον αντίπαλο να.
2: Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ο Λάκοβ, ο οποίος έκανε ένα απίστευτο μάτς στην Κεσαριανή που κάνατε το δίπλο και προκριθήκατε. Και βλέπεις τώρα έπαιξε 15,5 λεπτά και έκανε 5 σουτ, του έβαλε ένα. Δηλαδή δεν επηρέασε την ομάδα. Ο Ήλιτς το ίδιο έπαιξε 1,5 λεπτό. Και σε ένα άλλο μάτς είχε 22 πόντους. Δεν μπορείς να... ξέρεις, δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Οπότε, ναι, γι' αυτό...
0: Μπορεί αυτό να είναι και το μυστικό της ομάδας και είναι αυτό που είπες για την ισορροπία σχετικά.
2: Καλά. Ισορροπία έχει σίγουρα, φαντάζομαι, και ναι, θα συμφωνήσω και οι ίδιοι. Γι' αυτό είναι και εδώ, έτσι. Λοιπόν, δε, νομίζω τελειώσαμε.
0: Ναι.
2: Να ευχηθούμε
0: μας
2: οπότε...
0: Μας ακούει ή έχει πέσει η γραμμή.
2: Παναγιώτη.
1: Ακούω εγώ κανονικά, ακούω κανονικά, κανονικά.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρω, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για αυτό το παιχνίδι που έρχεται, να ευχηθούμε να γίνει ένα πολύ ωραίο match και να κερδίσουμε.
0: Και να το απολαύσετε και να έχετε κάθε επιτυχία.
1: Μακάρι, μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
1: Yeah.

0: τελευταίο μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής και θα υπενθυμίσουμε λίγο τα παιχνίδια, τα αυριανά παιχνίδια, Τετάρτη 6 Μαΐου που υπάρχουν αύριο στο
1: πρώτο όμιλο.
0: Λοιπόν, έχουμε το Αμίντας Παλαιοφάλιρο με τη σειρά, όπως είπαμε, να είναι στις στο 2-2 και το Πανελλήνιο Σχολαργός με τη σειρά επίσης να είναι στο 2-2. Έτσι ως γκουρού των καταστάσεων θα ήθελα λίγο έτσι να μου πεις τι βλέπεις.
1: Τι βλέπω, ε.
0: Ναι, σύμφωνα και βάλε τα χαρτάκια σου, δες τι μας να περιμένουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ναι, τώρα περιμένω να δω τελείως διαφορετικό αμύντα στο κλειστό της Πυρκάλ.
0: Γι' αυτό και το ρώτησα κιόλας, ότι περιμένω τελείως.
1: Δεν
0: περιμένω μια ομάδα που θα βάλει 53 πόντους, ας πούμε, στο κλειστό της Πυρκάλ.
1: Ναι, και δεν είναι απλά ότι έχασε από πολύ νωρίς το παιχνίδι. Έχασε την επαφή με το σκορ πάρα πολύ νωρίς. Ο Αμίντας κλειδώθηκε τελείως επιθετικά από το Παλαιοφάλιρο. Γι' αυτό ρώτησα και για το τρίποδο. Θα είναι κλειδί για το Παλαιοφάλιρο και το κατά πόσο θα μπορέσει να μείνει μέχρι τέλους το μάτς, το πόσο καλά θα σουτάρει δηλαδή, πόσο πολύ θα σταματήσει το transition του Αμίντα στην επίθεση, ο οποίος ο Αμίντας τρέχει ακατάπαυστα και πιέζει πάρα πολύ και βγάζει πολύ ενέργεια. Αυτό περιμένω ενεργειακά, ο Αμίντας να είναι πολύ διαφορετικός, θα είναι και εντός έδρας.
0: Εντάξει, το τρίποντο πάντα έχει την παγίδα ότι αν είσαι σε κακή μέρα μπορεί να χάσεις. Αν παίζεις μόνο με τρίποντο ή αν είσαι σε πολύ καλή μέρα, θα κερδίσεις ό,τι και να γίνει, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι παίζει μόνο με τρίποντα το Παλαιοφάλιρο. Γι' αυτό έχει και δύο. Εκεί που είναι το άλλο δυνατό του σημείο σε αυτή τη σειρά είναι τα μεγέθη του Παλαιοφάλιρου. Γιατί έχει δύο ψηλούς, δύο σέντερ ρακέτας, όμως Μπόγρι και Καλογερία. Δεν έχει το Παλαιοφάλιρο, το Αμίντα, συγγνώμη, τέτοιους παίκτες. Οπότε γι' αυτό λέω για το ρυθμό. Αν μπορέσει να μείνει, να κρατήσει τον Αμίντα από το να βγει στο ανοιχτό γήπεδο και να βρει εύκολα καλάθια, θα έχει τύχει. Αλλά νομίζω το φαβορί είναι ο Αμίντας. Και ξέρεις, μου φαίνεται δύσκολο από τέτοια κανονική περίοδο. Βέβαια την πάτησε και πέρυσι, θυμίζω, πάλι σε αυτή τη φάση. Πάλι με πλεονέκτημα έδρας από τη Δάφνη, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Πάλι τα ίδια χρώματα κίτρινα και η Δάφνη. Αλλά δεν μπορώ να μην τον θεωρήσω φαβορί, να μην το χαρακτηρίσω φαβορί όταν παίζει το γήπεδο του και έχοντας δείξει τη σταθερότητα όλη τη χρονιά. Τώρα το άλλο παιχνίδι. Το άλλο είναι πιο εντρικαδόρικο σαν ζευγάρι. Και γιατί ο Χολαργός άρχισε το πρωτάθλημα ως ένα τα φαβορί και ποτέ δεν το επιβεβαίωσε στην κανονική διάρκεια, αλλά τώρα στα πλέον παίζει πολύ καλά. Και γιατί γύρισε το 0-2.
0: Ουσιαστικά, θα το πω σε εισαγωγικά, παίζει τη στιγμή που πρέπει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς κάνει. Ο Πανελλήνιος απ' την άλλη έκλεισε την κανονική περίοδο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα αυτό η απραξία δεν ξέρω αν του έκανε κακό. Πάντως είναι η ομάδα που δείχνει πιο επηρεασμένη από κάθε άλλη από αυτό το μήνα που μεσολάβησε από την κανονική περίοδο μέχρι τώρα. Έχει πάντως, είχε μαξιλαράκι ασφαλείας αυτό το 2-0 και το πλεονέκτημα έδρας. Του έδινε τη δυνατότητα να χάσει ένα μάτς χωρίς να χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Είναι καλή ομάδα ο Πανελλήνιος, είναι πολύ πλήρης, είναι πληρέστερη ομάδα το Χολαργό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο, γιατί ο Χολαργός πραγματικά έπαιξε καλά και νίκησε πολύ εύκολα το δεύτερο μάτς. Στο πρώτο έδειξε χαρακτήρα γιατί γύρισε μάτς 15 πόντων στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή ήταν τεράστια ευκαιρία του Πανελλήνιου στο πρώτο μάτς να κάνει το 3-0 και ουσιαστικά να είναι με το 1,5 πόδι.
0: Στη σειρά των τελικών.
1: Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι από πλευράς. Δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω. Ξέρεις, αν έκανε ένα break ο Χολάργος, το περίμενα πιο πολύ αυτό να το κάνει στο πρώτο, όπως το έκανε.
0: Πιο ενδιαφέρον ακόμα από το παιχνίδι Κομωτινή Ελευθερούπολη.
1: Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα σειρά γενικά στα play-off από πλευράς ονομάτων, ποιότητας ομάδων, hype γενικά, τα πάντα είναι αυτή. Το Κομωτινή Ελευθερούπολη. Αλλά από τη στιγμή που έκανε το διπλό η Κομωτινή και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω κατά πόσο θα χάσει δεύτερο μάτς.
0: Συνεχόμενο και μάλιστα στην έδρα της.
1: Ήταν αίτητη η Κομωτινή σε όλο το πρωτάθλημα εντός έδρας. Έχασε το πρώτο μάτς της σειράς με μια Ελευθερούπολη να κερδίζει και μάλιστα καθαρά, όχι σε ένα σούτ επειδή δεν έχανε σούτ. Ήταν και οι δύο ομάδες μεταμορφώθηκαν προς το καλύτερο η Κομωτινή, προς το χειρότερο η Ελευθερούπολη στο δεύτερο παιχνίδι. Τελείως διαφορετικό. Εκεί ξέρεις, περίμενα ματσάρες και έχουν βγει και τα δύο εύκολες νίκες για τη μία και την άλλη ομάδα. Δηλαδή δεν είναι σαν τη σειρά του Γλάφκος Έσπερος Προμηθέας του 2014 που ήταν και τα δύο ματσάρες μεταξύ ομάδων που ήταν σχεδόν απόλυτα ισορροπημένες και ήταν και πολύ ωραία παιχνίδια. Οπότε νομίζω μας χρωστάνε ένα πολύ καλό ντέρμπι. Ίσως να το δούμε τώρα, δηλαδή αύριο, η Κομωτινή και η Ελευθερούπολη.
0: Ωραίο τίτλο έβγαλες.
1: Ότι μας χρωστάνε ένα ντέρμπι.
0: Ναι, μας χρωστάνε ένα ντέρμπι. Κομωτινή, Ελευθερούπολη, αν ακούτε, χρωστάτε ένα ντέρμπι. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα χαρεί η Κομωτινή και η Ελευθερούπολη. Γιατί κάθε μία φαντάζομαι θα θέλει να ξεμπερδέψει εύκολα.
1: Εντάξει, νομίζω η Ελευθερούπολη θα χαρεί να γίνει ντερβί το παιχνίδι έτσι όπως πήγε σειρά, γιατί το φαβορί είναι η Κομωτινή, όπως και να το κάνουμε. Και εντός έδρας ειδικά. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα που είδα. Εντάξει, το δεύτερο παιχνίδι υπήρχε και μια εκένωση του γηπέδου στο 29. Mm-hmm. Νομίζω αρκετά υπερβολική βέβαια η αποφάση που πάρθηκε εκείνη τη... Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, δεν φάνηκε κάτι τέλος πάντων ακραίο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα που είδα και στα δύο παιχνίδια τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Στην Ελευθερούπολη στο υπογράφω δεν έχω ξαναδεί γήπεδο να είναι ούτε καν μισογεμάτο σε όλο το πρωτάθλημα. Ήταν, σε αυτό το μάτς πήγαν όλοι όσοι ξέρεις, έπρεπε να πάνε, ήταν εκεί.
0: Νομίζω πάντα οι περιοχές που είναι εκτός Θεσσαλονίκης και Αθήνας, όταν τα παιχνίδια είναι πολύ κρίσιμα, πολύ μεγάλα ντέρμπι, ο κόσμος δίνει δυναμικό παρόν.
1: Ναι, εντάξει, στο πρώτο μας την Κομωτινή είδαμε και είχαν ένα κομμάτι, υπήρχαν φίλαθλοι της Ελευθερούπολης, δηλαδή ήταν 60-70 και έβλεπες. Ξέρεις, ήταν ωραία εικόνα,
0: διαφορετική και από κερκίδα. Δύο ένα γήπεδο.
1: Ναι, και ήταν φιλάθλοι όμως που ξέρεις, φώναζαν παράλληλα.
0: Ναι, δίναν παλμό.
1: Ναι, ήταν ωραία εικόνα ξέρεις, που έχουμε, δεν τη συναντούμε πολύ συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Γενικά είναι ωραίο. Είναι εποχές 90s αυτό το που περιγράφεις. Να υπάρχουν ναι. στο γήπεδο και οι δύο πλευρές.
1: Κοιτάξτε, η Κομωτινή και όλες τις εθνικές κατηγορίες έχει μεγάλη ιστορία. Η Ελευθερούπολη είναι πιο νέα ομάδα, πιο φρέσκια, αλλά και αυτή έχει φτάσει και ψηλότερα άλλωστε τόσα χρόνια. Α2 εκεί πέρα βρίσκεται. Λοιπόν, πάντως ναι, αυτό νομίζω σαν εγώ δεν το κρύβω, δηλαδή πάντα όταν βλέπω ξέρεις, έχω όλα τα παιχνίδια συνήθως σε αυτό το ζευγάρι δίνω μεγαλύτερη ξέρεις, έμφαση. Απλά έτσι όπως πηγαίνουν τα παιχνίδια δεν σε βοηθάει ξέρεις, το να μείνεις προσιλωμένος γιατί παίρνουν μεγάλες διαφορές και στα δύο παιχνίδια είναι αυτό το πράγμα. Οπότε ξέρεις, το ενδιαφέρον μετά πηγαίνει στα μάτς που είναι πιο κλειστά. Λοιπόν τώρα ναι, αλλά νομίζω ότι σαν έτσι άμα θέλουμε να κάνουμε προγνωστικά και στα τρία αυριανά παιχνίδια δίνω τον πρώτο λόγο στους γηπεδούχους. Ναι. Αυτό που θα μου κάνει, θα μου προκαλέσει τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι να δω τον Χολαργό να πετυχαίνει τρίτη σερή νίκη πάντως. Αυτό.
0: Δεδομένου το πώς ξεκίνησε η σειρά, έτσι.
1: Δεδομένου ότι από το, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει το 0-2-3-2.
0: Αυτό λέω.
1: Πιο πιθανό μου φαίνεται να δούμε 7ο μάτς αυτή τη σειρά, να πάει δηλαδή, 3-2-3-3-4-3. Αυτό μου φαντάζει στο μυαλό σαν το πιο πιθανό σενάριο. Τώρα στα άλλα, ναι. Νομίζω ο Κομωτινή, μετά τον τρόπο που γύρισε τη σειρά, είναι
0: νομίζω,
1: για μένα είναι έχει τη μεγαλύτερη τύχη από τους τρεις γηπεδούχους να πάρουν τη σειρά. Α, δούμε τώρα το αμύτες παλαιό φάλιρο, επειδή άλλαξε τελείως το τροπάριο με αυτό το, με αυτή την νίκη που πέτυχε το φάλιρο. Είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσει ο αμύτες.

0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε και συνοπτικά τι έχουμε στην National League 2.
1: Ναι, να δούμε τι έχουμε και στην National League 2. Εκεί λίγο τα παιχνίδια αργούν ακόμα, καθότι την Κυριακή έχουμε αγωνιστική δράση. Στον πρώτο όμιλο έχουμε το παιχνίδι στις 5 ώρα Γαργαλιάνη Παναχαϊκή. Στον δεύτερο όμιλο Δούκας Ίκαρος Καλυθέας. Στον τρίτο όμιλο Εφαός Άγιοι Ανάργυροι. Στον τέταρτο όμιλο Αναγέννηση Καρδίτσας Σύλλας Έδιψου. Και στον πέμπτο όμιλο...
0: Αυτό είναι αύριο βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι αύριο. Και Μεντ Γαλάτιστα.
0: Είναι η μόνη σειρά που είναι στο 2-0 υπέρ της Μεντ. Γι' αυτό και αρχίζει αύριο, γιατί υπάρχει προοπτική...
1: Να παραταθεί.
0: 7, δηλαδή 5 αγώνων maximum. Ενώ όλες οι άλλες σειρές αρχίζουν από το 1-1, δηλαδή maximum 3 αγώνες. Όπως και να έχει... Κρίνονται άνοδοι πλέον, οπότε κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θες να κάνουμε και πολύ γρήγορα προγνωστικά, δηλαδή.
1: Ποια περιμένεις ότι θα είναι πιο αμφίρυπη σειρά?
0: Δύο σειρές εξ αρχής, δηλαδή, ξεχωρίζω. Mm-hmm. Και αν μου λέγες ποιες θα ήθελα να δω ή σκοπεύω να δω, είναι Γαργαλιάνη Παναχαϊκή.
1: Και συμφωνώ.
0: Σε τρελή κατάσταση Παναχαϊκή. Πίστευα ότι οι Γαργαλιάνοι φέτος δεν θα έχουν αντίπαλο, αλλά Παναχαϊκή δείχνει ότι είναι αυτή τη στιγμή, σου πω, και σε καλύτερη κατάσταση. Απλά είναι το πλεονέκτημα έδρας που νομίζω δίνει ένα προβάδισμα στους Γαργαλιάνους. Και φυσικά η τιτανομαχία, γιατί μιλάμε για ομάδες που θα μπορούσαν κάλλιστα να πρωταγωνιστούν στην National League 1 φέτος. Αναφέρομαι στην Αναγέννηση Καρδίτσας και στο Σύλλα Έδιψου. Αυτή είναι νομίζω η top σειρά. Είναι η σειρά που περιμέναμε να δούμε από την αρχή της σεζόν στην National League 2. Και τίποτα δεν
1: πήγε.
0: Πάλι
1: το προβάδισμα νομίζω το έχει όμως αυτός που έχει το πλεονέκτημα.
0: Για μένα δεν θα παίξει ρόλο. Και νομίζω θα δούμε τελείως διαφορετικά παιχνίδια από την κανονική περίοδο, όταν η Αναγέννηση πήρε το πρώτο μάτς με 92-57. Και το δεύτερο το πήρε ο Σύλλας Έδιψου με 74-55. Θα δούμε τερμπάρες.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι όμως είναι και... Είναι σε άλλη αγωνιστική κατάσταση από την κανονική διάρκεια η ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν...
0: Είναι και ιδίως σε καλή κατάσταση πάντως.
1: Είναι και ιδίως σε καλή κατάσταση.
0: Εγώ εδώ κρατάω μία... Εγώ πιστεύω είναι 50-50. Δεν... Και επίσης είναι 3 αγώνες maximum. Δηλαδή... ένα break να γίνει
1: τώρα, ναι. Δηλαδή, είσαι με το ένα πόδι.
0: Δεν είναι στις 3 νίκες να παίξουν 5 αγώνες. Mm-hmm. Και να είναι το κάθε παιχνίδι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ κλειστό. Και εδώ δηλαδή δίνω περισσότερες πιθανότητες το να δούμε διπλό, ενώ να δούμε το Σύλλα Έδιψου με το μειονέκτημα έδρας να παίρνει το πρωτάθλημα, παρά σε οποιαδήποτε άλλη σειρά. Στις υπόλοιπες νομίζω, εντάξει, Μέντε έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Με το 2-0 και το πλεονέκτημα έδρας, δεν ξέρω πώς μπορεί να γυρίσει. Οι Άγιοι Ανάργυροι έκανα την μία έκπληξη με το Παναξιακό. Μπορούν να κάνουν και δεύτερη. Εντάξει, είναι δύσκολο. Αλλά...
1: Είναι
0: πιο εμπειρία ομάδα.
1: Μια εμπειρία ομάδα, Εφαός, μια σταθερή αξία όμως.
0: Ναι, τώρα στο Δούκα Ίκαρος Καλυθέας, νομίζω μας τα είχε πει και ο καλεσμένος που είχαμε από τον Ίκαρο. Εντάξει, είναι αρκετά ρεαλιστές, ξέρουν ότι εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο φαβόρι ο Δούκας και ότι νομίζω είναι η σειρά που μαζί με το Μέντ Γαλάτιστα έχει το πιο ξεκάθαρο φαβορί, ναι. Mm-hmm. Αυτό. Εντάξει, θα τα δούμε βέβαια
1: και
0: τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι. Γιατί την Κυριακή είναι τα παιχνίδια, άρα τη Δευτέρα θα είναι εδώ Κώστας Ζαφύρης και ο Λεωνίδας Πιστιώλης να αναλύσουν όλα όσα είδαν. Αυτό ήταν και για σήμερα το Άκου τι έκανε. Τις προηγούμενες 2 ώρες σας συντρόφευσαν ο Λεωνίδας Πιστιώλης και η Αθήνα Πατρινού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Δημήτρης Μελίσης. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Θα είναι εδώ 2 με 4 με το άμεσο replay ο Μενέλαος Βαστιάδης και ο Δημήτρης Μελίσης. Ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο θα προσθέσω εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

καλησπέρα σε όλες και όλους. Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο Yoko Web Radio, το ιδανικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωθοσφαίρησης. Φυσικά είναι η εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του Yoko Web Radio, όπου πίσω από τα μικρόφωνα για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκονται ο Μενέλα Σεβαστιάδης και ο Δημήτρης Μελίσης, με την επικαιρότητα η οποία είναι πλούσια. Υπάρχουν τα παιχνίδια για τα playoffs της EuroLeague αυτήν την εβδομάδα. Είχαμε τον απόϊχο του μεγάλου Final Four της Elite League, όπου ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε την άνοδο για την Greek Basketball League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε και παιχνίδι για την GBL τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες για να τα πούμε όλα.

0: Καταρχάς, κύριε Δημήτρη, πες μας εάν είδες Elite League, γιατί εσύ είσαι επίπεδο NBA και Ευρωλίγκας μόνο.
1: Είδα, εννοείται. Δεν γίνεται να μην δεις αυτό το γεγονός. Γιατί ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Τέσσερις ομάδες, 25% πιθανότητες πραγματικά αυτήν την φορά, ισοδύναμες αρκετά.
0: Δεν ήταν 25% εκ των προτέρων.

0: βγήκε αυτό. Φάνηκε όσο πέρναγε η ώρα στο τελικό ότι ξέφευγε σιγά σιγά ο Βίκος, με πολλούς παίχτες να βγαίνουν και να παίρνουν πράγματα. Δεν ήταν λοιπόν νομίζω 25% μπαίνοντας, αλλά σίγουρα ήταν 2 στα 3, ήταν εξαιρετικά παιχνίδια. Ήταν κατά σειρά, νομίζω ήταν το Βίκος Παπά, το Βίκος Πρωτέας ήταν το πιο συναρπαστικό. Ο τελικός ακολούθησε για 32-34 λεπτά. Το πρώτο μάτς ξέφυγε λιγάκι, το Παπάγου Μέγαρα, αλλά ήταν αυτό που έμεινε, ήταν το όμορφο πράγμα στο νησί. Τρεις μέρες ένα νησί σε διεθνούς μπάσκετ. Ήταν περίπου 2.000 άνθρωποι που ασχολούνταν με το event, ξέρεις, τα μαγαζιά και τέτοια. Αυτές είναι ωραίες συγκυρίες, καλοδουλεμένο, καλή έμπνευση τελικά. Εγώ είχα μαγκώσει λίγο, να σου πω την αλήθεια μου, όταν ενώ είχε ανακοινωθεί, βγήκε τελικά η δόξα από πριν, άρα έλειπε η γηπεδούχος ομάδα, ας πούμε, για το ενδιαφέρον. Όμως ήρθαν οι άνθρωποι και όχι μόνο την πρώτη μέρα που βραβεύτηκε η πρωταθλήτρια ομάδα, ήρθαν, αλλά ήρθαν και στον τελικό. Ωραία πράγματα. Θα δούμε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Νομίζω ότι και ένα ακόμη κομμάτι που μένει σίγουρα είναι στο φινάλε, όπου όλες οι δηλώσεις προπονητών παικτών στάθηκαν και στον αντίπαλο, όπου εμφάνισαν αυτό το αρχικά έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στους αντιπάλους. Όπως είπε χαρακτηριστικά και ο coach Γιαπλές για τον coach Φώτη Καρακώστα, ότι είναι ένα παράδειγμα προς έρευνα η τρομερή έτσι πορεία του Παπάγου μέχρι φέτος, με αυτό το roster το οποίο δεν είχε το πολύ μεγάλο budget, αλλά τα κατάφερε. Από την άλλη, ο coach Καρακώστας έδωσε, είπε ότι δίκαια βρέθηκε ο Βίκος Ιωαννίνων στην, να πάρει την άνοδο για την Greek Basketball League.
0: Βέβαια, αυτό ήταν που ξεχώρισε από το, από τις δηλώσεις του Θανάση του Γιαπλέ ήταν η πολύ μεγάλη, και όχι τυπική αναφορά, η πολύ μεγάλη αφιέρωση της ανόδου στο Μιχάλη Μιχελάκο. Νομίζω ότι ο Θανάσης Γιαπλές είχε διαγράψει μια μεγάλη πορεία και σε λαμπερούς πάγκους, έτσι, στον Παναθηναϊκό ήταν μέρος του τεχνικού επιτελείου, ότι αν μη τι άλλο δεν έχει να δείξει κάτι, έδειξε τη δουλειά του, έβαλε σε καλό μια ομάδα, την ανέβασε, αλλά επουδενή ξέχασε τον προκάτοχο, τον άνθρωπο που δημιούργησε αυτή την ομάδα. Είχε γενικά ωραίες στιγμές. Θα μιλήσουμε βέβαια μέσα στην εκπομπή, έτσι όπως είπαμε, θα βγει ο πρόεδρος του Βίκου, ο Γιάννης Μάτζιος, να μας πει τις σκέψεις για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα και για τους δύο, γιατί είναι ζόρικες οι διαδικασίες που καλώς έχει θεσπίσει ο ΕΣΑΚΕ για να συμμετάσχει η ομάδα στη GBL. Όχι μόνο φέτος, τις έχει χρόνια, γι' αυτό το πρωτάθλημα δυνάμωσε, γι' αυτό φέτος η GBL ήταν η πιο ισχυρή εδώ και 15-20 χρόνια, γιατί μπαίνουν κανόνες και για τις ομάδες που δεν είναι ΚΑΕ, όπως και οι δύο, έχει μια σκληρή, δύσκολη, απαιτητική διαδικασία. Θα μας πει τα των Ιωαννίνων ο κύριος Μάτζιος στη συνέχεια της εκπομπής. Φυσικά η Ευρωλίγκα πλέον τα επισκιάζει όλα. Πιστεύεις ότι θα πάνε, θα υπάρξει ζευγάρι που θα πάρει ο ένας από που χάνουν 2-0 στο μάτς?
1: Εγώ αν είναι να δώσω ένα ζευγάρι, πιστεύω ότι...
0: Θα μας πεις το Χάποελ.
1: Όχι, εγώ πιστεύω Ζάλγκερις θα πάρει το ένα μάτς απέναντι στη Φενέρ, γιατί ξέρεις, είναι όταν βρίσκεσαι μπροστά με 2-0, έχοντας ουσιαστικά κάνει τη μισή δουλειά, γιατί η Φενέρ έκανε τη μισή δουλειά, ξέρεις, έχεις και αυτό το... Έχεις βέβαια δύο κανονάκια να κάψεις, απλά... Ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι μετά το 2-0, ίσως ψυχολογικά βγαίνει και αυτόματα στους παίχτες να μπουν λίγο πιο χαλαροί. Γιατί σου λέω ότι εντάξει, αν χάσω το ένα μάτς, okay, έχω άλλες δύο ευκαιρίες. Οπότε πιστεύω ότι η Ζάλγκερις, και λόγω της έδρας που συνήθως τη γεμίζει και έχει μια εξαιρετική έτσι, ατμόσφαιρα μέσα στο Κάουνας, πιστεύω ότι θα πάρει το αυριανό μάτς και θα χάσει στο τέταρτο από τη Φενέρ. 1-3 δηλαδή δίνω εκεί.
0: Το ακούω πάντα με προσοχή, γιατί εκτός από καλό στα προγνωστικά είσαι και ένας grand maître της αθλητικής ψυχολογίας. Να δούμε, εγώ πιο πολύ θα έδινα, ναι, εντάξει, σοβαρά το ακούω το Ζάλγκηρης ότι είναι μια πιθανότητα. Εγώ θα πόνταρα στο Χάποελ Ρεάλ να πάρει ένα μάτσι Χάποελ εκεί πέρα. Δεν βλέπω τρόπο να μην τελειώσουν

0: αύριο βράδυ, γιατί παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός, να μην έχουμε ξεμπερδέψει και με τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια ουσιαστικά, θεωρητικά κιόλας, αλλά και ουσιαστικά βρίσκεται με το 1,5 πόδι στο Final Four της Euroleague, και εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει τη δουλειά αύριο, όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακόμη και να μην είχε τα έξτρα προβλήματα που βρέθηκαν στην Μονακό, δηλαδή τις απουσίες των Τάις και Ντιαλό, πιστεύω ότι και με την Μονακό, την πλήρη μεσαγωγικά, ναι, Μονακό, γιατί την έχουμε συνηθίσει πλέον με 10 παίχτες σαν πλήρη, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε και το τρίτο βήμα σήμερα, ό,τι και να γινόταν, και θα έπαιρνε την πρόκριση για το Final Four.
0: Αλλά πες μας τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, είχαμε...
0: σήμερα θέλω χορταστικό φινάλε NBA, έτσι, γιατί συνήθως μας αποφέρεις, μας λες έχω δουλειά, δεν μπορώ να μπω και τέτοια και αφήνεις το λαμπύρι να διαβάζει καμιά είδηση, ο οποίος είναι, εντάξει, ένα κλικ πιο σχετικός από μένα. Σήμερα θα μου αναλύσεις και τα λοιπά.
1: Εντάξει, ναι, γιατί δεν τα έχω δει τα παιχνίδια, αλλά εντάξει, έχω διαβάσει πράγματα, οπότε...
0: Μπράβο. Πάμε, κοντεύουν τα play-off, τι γίνεται?
1: Είμαστε πλέον...
0: Α, έχουν αρχίσει, φάση, πολύ ωραία. Α, και δεύτερη φάση. Εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε ωραία να πούμε για την Ευρωλίγκα. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον coach, τον Βασίλη τον Γεραγωτέλη, ο οποίος στο πλευρό του Γιάννη Σφερόπουλου είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Τώρα, εντάξει, όχι ότι χαίρεται που δεν είναι σε κάποιο πάγκο, αλλά παρακολουθεί με λίγο πιο ψύχρεμο μάτι τις αναμετρήσεις. Θα μας κάνει τις ωραίες του αναλύσεις ο coach, και γενικά έχουμε πραγματάκια να πούμε μέχρι τις 4 και σήμερα εδώ στο EOC Web Radio.

0: Φυσικά η εβδομάδα, εντάξει, τα play-off της Ευρωλίγκας είναι σημαντικά, αλλά επειδή λίγο τα έχουμε ξεκαθαρίσει για τις δικές μας ομάδες, τουλάχιστον στο δικό μας μυαλό, και στην ουσία, εντάξει, το Final Four είναι που περιμένουμε πλέον όλοι, η εβδομάδα είναι εβδομάδα ΑΕΚ, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ταξιδεύει, θα πάει στην Πανταλώνα για να διεκδικήσει το BCL, αυτό που ωρεγόταν η Πανταλώνα και το πήρε και στην έδρα της να γίνει, αλλά υπολόγιζε χωρίς την ΑΕΚ. Με ένα Final Four κατά τα 3,5 τέταρτα ίδιο με το περσινό,
1: ναι,
0: ενώ
1: ναι.
0: Ότι η Βίλνιους απέκλεισε τη Γαλατά που ήταν πέρσι εκεί, έτσι. Και οι τρεις ομάδες, οι δύο είναι ομάδες θεσμός του θεσμού. Η ΑΕΚ και η Τενερίφη. Δηλαδή λες BCL και λες πες μου δύο ομάδες που έρχονται στο μυαλό σου. Λες ΑΕΚ και Τενερίφη. Η Μάλαγα είναι κάτοχος τροπέου, έτσι, και πολύ δυνατή. Οπότε θα έχουμε και τη Ρίτα Βίλνιους. Η ΑΕΚ που παίζει Πέμπτη.
1: Ακριβώς στις 10 με τη Μάλαγα. Ένα έτσι, μια ρεβάνσα, μπορούσα να την πούμε, του περσινού ημιτελικού, εκεί όπου πέρυσι η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε με ένα blackout, θα λέγαμε.
0: Σε πρώτη φάση είναι σίγουρα μια επανάληψη. Και το ρεβάνς ευχόμαστε να είναι.
1: Θέλει να πάρει, ρεβάνς η ΑΕΚ, η οποία, όπως είπαμε, με ένα blackout έτσι το περσινό παιχνίδι στο τελευταίο πεντάλεπτο δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Θέλει να το κάνει φέτος. Νωρίτερα είναι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρίτας και Τενερίφη. Η Τενερίφη είναι το φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση, αλλά η Ρίτας έχει δείξει ότι φέτος μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, είναι ικανή για τα πάντα και πάντα, και ειδικά σε ένα παιχνίδι εκείνα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί στο έτερο παιχνίδι, δηλαδή σε αυτό της Μάλαγα με την ΑΕΚ. Οι πιθανότητες, τουλάχιστον σε προσωπική άποψη, είναι 50-50, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν δείξει την φετινή τους παρουσία και με το παραπάνω, και η Μάλαγα δείχνει και λίγο πιο αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ΑΕΚ πιο δυνατή, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε αν πέρυσι είχε λίγο παραπάνω πιθανότητες η Μάλαγα, φέτος έχει έρθει σε ισορροπία το πράγμα. Βέβαια δεν υπάρχει και Final Four στο BCL χωρίς ισπανική ομάδα, και δύο μόλις είναι οι τελικοί που δεν έχουν ισπανική ομάδα μέσα, έτσι. Είναι ο ένας που το πήρε τότε η Βόνη με το TJ Shorts απέναντι στην Χάπο Ιερουσαλήμ το 22-23, και ο έτερος είναι το ΑΕΚ Μονακό στο πρώτο ευρωπαϊκό όσον αφορά το BCL.
0: Και τρεις ήταν μόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι στο πρώτο Final Four του BCL στην Τενερίφη.
1: Ναι.
0: Ποιοι?
1: Για πες μου.
0: Ένα, δεν θα βρεις έναν.
1: Εσύ. Ναι, εγώ ήθελα τους άλλους δύο. Εσένα το είχα.
0: Ο Νικήτας Αγγλής μετέδιδε για την Νόβα και ο Θανάσης Ασπρουλιάς.
1: Okay, λοιπόν, εντάξει.
0: Εξαιρετικό. Ήταν πολύ ωραία. Και το πήρε ποιος?
1: Η Τενερίφη ήταν που το κατέκτησε. Με την Πάνβιτ.
0: Με Έλληνα μέσα.
1: Α!
0: Γιώργος Μπόγρης.
1: Α, τον Μπόγρη, ναι.
0: Γιώργος Μπόγρης.
1: Ήταν, ναι, εκείνη τη χρονιά.
0: Έλα Δημήτρη, τα εύκολα πρέπει να τα βρίσκεις.
1: Δεν μου δίνεις χρόνο, ξέρεις.
0: Αφού είπαμε όμως την ΑΕΚ, γιατί ξεκίνησα να την πω, ότι μέσα στα play-off της Ευρωλίγκας, στο Final Four, υπάρχουν και δύο φουκαράδες που προσπαθούν να θυμίσουν στον κόσμο ότι παίζουν. Γιατί έχει αρχίσει. Το ένα μόνο ζευγάρι μπορεί να αρχίσει από τα ελληνικά play-offs.
1: Ακριβώς, ήταν το ΠΑΟΚ Περιστέρι, όπου ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα από τα δύο που χρειάζεται για την πρόκριση. Επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μια μάχη Μέλβιν εναντίον Νίκολς. Ο Μέλβιν που τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, από την άλλη ο Νίκολς είχε 32, συν 24 ο Μέλβιν, συν 31 ο Νίκολς στην αξιολόγηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, γιατί το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για πάνω από τρεις περιόδους. Ο ΠΑΟΚ με ένα επιμέρους 27-19 στην τελευταία περίοδο κλείδωσε την νίκη και την πήρε και με 12 πόντους διαφορά, χωρίς βέβαια η διαφορά να παίζει ρόλο στα play-offs, παίζει καθαρά και μόνο το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε το πρώτο βήμα, και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι αύριο στις 7, έτσι, στην έδρα του Περιστερίου, εκεί όπου αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ προκρίνεται, αν κερδίσει το Περιστέρι η σειρά πάει σε τρίτο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη και στο Παλατάκι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αξίζει τον κόπο να πάει κάποιος, ειδικά οι άνθρωποι του Περιστερίου, φίλαθλοι, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Δεν τελείωσε αυτή η προσπάθεια, η εκπληκτική αυτή σεζόν, και αξίζει να είναι δίπλα και τώρα που ό,τι και να κρίνεται πρέπει να πάνε. Είναι μια, νομίζω ότι είναι η ομάδα του πρωταθλήματος, έτσι, ναι. Το Περιστέρι.
1: Νομίζω ναι, και νομίζω ότι με το παιχνίδι αυτό που θα γίνει την Τετάρτη θα είναι το ζευγάρι που έχουμε δει περισσότερο φέτος και από Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι. Νομίζω ότι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είχε, έχουμε δει ακόμα, πέντε φορές.
0: Ναι, γιατί δεν, είναι
1: με το κύπελο, δύο Ευρωλίγκα, δύο πρωτάθλημα.
0: Μπράβο,
1: Super Cup δεν,
0: δεν είχε, Final Four αν γίνει, δεν πέσαν στα playoff, είναι πέντε.
1: Που...
0: Οι άλλοι λοιπόν τους έχουμε δει δύο πρωτάθλημα, δύο FIBA Euro
1: Cup,
0: πέντε. Θα είναι και έκτη αύριο, φορά. Έτσι.
1: Και μπορεί να πάει και έβδομη, έτσι, αν κερδίσει το Περιστέρι. Οπότε θα, θα γίνει το ζευγάρι που θα έχουμε δει περισσότερες φορές φέτος. Βέβαια, αυτό αναμένεται να σπάσει στην συνέχεια. Αν οι δύο αιώνιοι
0: γιατί θα βρεθούν στους
1: τελικούς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και αυτό νομίζω κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά. Δύο ελληνικές ομάδες να τις βλέπουμε περισσότερο από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν.

0: είμαστε, επιστρέφουμε. Ο Web Radio είναι το άμεσο replay, το ημερήσιο μεσημεριανό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2:30. Ο Δημήτρης Μελίσσης και ο Μενέλαος ο Βαστιάδης είναι πάντα στα μικρόφωνα και έχουμε τη χαρά να πηγαίνουμε έστω και δια τηλεφώνου στα Γιάννενα και να καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο των δευτεραθλητών, για να μην αποδέσουμε και τα έψημα στη δόξα των πρωταθλητές, αλλά λίγο τους νοιάζει, με ειστήριο ανόδου, μεγάλο ειστήριο ανόδου των Βίκων Falcons, τον κύριο Γιάννη Μάτζιο, για τον οποίο θα μιλήσουμε και για τη χρονιά, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για όσα έγιναν και για όσα έρχονται. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς συγχαρητήρια για κάτι το οποίο το περασμένο καλοκαίρι δεν το κρύψατε, ότι χτίστηκε αυτή η ομάδα για να πετύχει. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, γιατί όλοι παραδέχονται ότι η Elite League έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά μπορούμε να πούμε το τέλος καλό, αλλά καλά, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Όπως τα είπατε, ακριβώς φτιάξαμε ένα πλάνο το καλοκαίρι να μπορέσουμε να πρωταγωνιστούμε στο πρωτάθλημα της Elite League, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό οφείλεται στη διοίκηση, στον πρόεδρο και στη διοίκηση της ΕΟΚ, οι οποίοι πραγματικά αναβαθμίσανε την κατηγορία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με αποτέλεσμα να σας θυμίσω ότι όλα τα Final Four που γίνονται, που παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, είναι φανταστικά, εξαιρετικά, φοβερή οργάνωση, και επί τη ευκαιρία που μου δίνετε το λόγο να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση της ΕΟΚ.
0: Ναι, ήταν ωραίες στιγμές όλοι που το ζήσαμε και στη Λευκάδα πραγματικά, και μάλιστα συζητούσα πριν εδώ με τον Δημήτρη, τον συνάδελφο, ότι όταν αφού πρώτα ανακοινώθηκε η Λευκάδα, μετά πήρε το πρωτάθλημα η Δόξα, ότι ξέρεις, λίγο είχες μια σκέψη του πώς θα έχει κόσμο, αλλά ήταν μια ωραία μπασκετική σύναξη με ήθος και αξιοπρέπεια και ωραίο μπάσκετ.
1: Πραγματικά, ναι. Πολύ ωραία μπάτς, πολύ ωραία παιχνίδια. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Πάμε λίγο τώρα στην ομάδα σας. Καταρχάς, εξηγήστε, πείτε μας λίγο, να πάμε στο τι είναι η Βίκος Falcons, με την έννοια

0: στο τι είναι η Vicos Falcons, με την έννοια την ιστορία λίγο αυτής της ομάδας, το όραμα, το τι πρεσβεύει.
1: Ήσαν καταρχήν, ας πούμε, ήταν μια ομάδα, ήταν προέρχεται από το Σπάρτακο Ιωαννίνων, μια ομάδα σε χαμηλές κατηγορίες. Βρήκαμε την ομάδα αυτή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε ήταν η εποχή του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα,
1: με προβλήματα, με κάποια τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, είπαμε να πάρουμε μια ομάδα, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα και να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανέβουμε κατηγορίες σε δύσκολα πρωταθλήματα, έτσι, σε δύσκολα πρωταθλήματα. Και αν μας δοθεί η ευκαιρία, και αν μπορέσουμε σε κάποια φάση, ας είναι, γιατί όχι, να μην πετύχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια άνοδο και εμείς στα μεγάλα σαλόνια του μπάσκετ. Νομίζω τα Γιάννενα είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη, αρκετά φιλόξενη, έχει εύκολη πρόσβαση, είτε από...
0: από όλα, και αεροδρόμιο, έχει και νέους δρόμους.
1: Μια νοσοκομεία, τα πάντα όλα. Λοιπόν, άρα πληρούμε τα πάντα για να έχουμε κι εμείς μια ομάδα, να μπορούν και οι φίλαθλοι δικοί μας, οι δικοί μας να παρακολουθήσουν από κοντά τον Ολυμπιακό, τον μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, ας πούμε. Λοιπόν, είχαμε ένα όραμα να μπορέσουμε αυτή την ομάδα. Αλλάξαμε το όνομα, βέβαια, στην πορεία από Σπάρτακος έγινε Vicos Falcons, έτσι.
0: Ναι.
1: Ανεβήκαμε τις κατηγορίες και βέβαια με πάρα πολλές, με αρκετές δυσκολίες. Δεν είναι όλα εύκολα.
0: Όχι, οι δρόμοι δεν είναι στρωμένοι πάντα. Ρόδα, βέβαια.
1: Γιατί είμαστε μια πόλη επαρχιακή πάντα. Είναι δύσκολο να έρθουν παίχτες, ας πούμε, στην αρχή δηλαδή. Ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν παιδιά να παίξουν μπάλα, να παίξουν μπάσκετ στα Γιάννενα. Είτε να αφήσουν οικογένειες, είτε να αφήσουν φίλους από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε τότε να γίνουμε, να φτιάξουμε μια ομάδα που να είναι αξιόπιστη ανά το Πανελλήνιο.
0: Μάλιστα.
1: Κερδίσαμε το κομμάτι αυτό, πετύχαμε και σιγά σιγά μετά άρχισαν να έρχονται καλοί παίχτες, να έχουν καλή διαμονή, καλή φιλοξενία, να περνάνε καλά στα Γιάννενα, γιατί ο νομός μας είναι μια περιοχή, ας πούμε, είναι ορεινή, αλλά έχει πολύ ωραίες τοποθεσίες να μπορούν να διευθυνθούν.
0: Εντάξει, πανέμορφα, βέβαια.
1: Με τη δουλειά τους παράλληλα να περνάνε και όμορφα.
0: Νομίζω το βασικό αυτό είναι που είπατε τώρα στο τέλος, ότι πέρα από όλα τα άλλα, ότι είχαν ένα υγιές, ασφαλές, επαγγελματικό περιβάλλον. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, ναι, πάντα. Κοιτάξτε, ναι, καταρχήν, ας πούμε, με την ευκαιρία μου δίνεται να ευχαριστήσω, ας πούμε, και την οικογένεια Σεπέτα, την εταιρεία Vicos Cola κτλ. Η οποία, ας πούμε, είναι, χωρίς αυτός δεν θα πετυχαίναμε τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Είναι μια εταιρεία κολοσσός, είναι μια εταιρεία εγγύηση. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την οικογένεια αυτή, ανοίξαν όλες οι πόρτες διάπλατα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε πουθενά αντίσταση. Και έτσι φέραμε και ήρθαν καλοί παίχτες στην ομάδα μας, καλοί προπονητές, και μπορέσαμε να φτιάξουμε, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά. Γνωρίζαμε χαμηλές κατηγορίες, αλλά δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από το επαγγελματικό μπάσκετ, γιατί και αυτή η κατηγορία είναι σχεδόν επαγγελματική.
0: Ναι. Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν από λίγο, έτσι που αφηγηθήκατε το όραμά σας, ότι θέλετε να φέρετε σε αυτή την πανέμορφη πόλη το μπάσκετ, να μπορέσουν οι φίλαθλοι να δουν και τις λαμπερές ομάδες του στάρτου αθλήματος. Η ερώτηση έρχεται έτσι κι αλλιώς υπήρχε, αλλά μου δίνετε και την πάσα. Θα παίξουν οι Vicos Falcons στα Γιάννενα, γιατί κακά τα ψέματα, διαβάζουμε πολλά ότι δεν, επειδή το νέο κλειστό είναι μικρό, το παλιό είναι παρατημένο, έχουμε διαβάσει την Άρτα, ακούμε πόλεις. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Δεν θέλω προφανώς δύο μέρες, 48 ώρες μετά την άνοδο, προφανώς δεν ζητάω εγγύησεις, αλλά τις σκέψεις.
1: Ακόμη δεν κόπασαν οι πανηγυρισμοί στα Γιάννενα, έχουμε πάρα πολλούς φίλους, η πόλη σας, η πόλη είναι πραγματικά ενθουσιασμένη όλοι, όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, αφήστε μας λίγες μέρες ακόμα να ζήσουμε αυτό το όνειρο. Πραγματικά για μας ήταν όνειρο, πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμη. Αλλά επειδή και εγώ ακούω πάρα πολλά πράγματα, θα σας πω κάτι, και αυτό ισχύει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 100%. Λοιπόν, εμείς είμαστε Γιαννιώτες. Εδώ ζούμε, εδώ έχουμε φίλους, εδώ έχουμε δραστηριότητες, εδώ μας αγαπάνε, έχουμε συγγενείς. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε αυτή την πόλη που ζούμε, εδώ θέλουμε να πει, εδώ θα είναι η έδρα μας. Κάνουμε κάθε προσπάθεια από την πλευρά μας και πιστεύω ότι είναι όλα εύκολα, αρκεί να υπάρχει θέληση, και είμαι σίγουρος ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μαζί μας, μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, πανηγύρισαν και αυτοί μαζί μας. Χθες μας θύμισε ο Δήμαρχος, ο κ. Μπέγκας, στο Δημαρχείο, μια

0: μεγάλη εγκληματικά, ας πούμε,
1: ναι.
0: Ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, πολύ καλή επαφή, πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
0: Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Στα Γιάννα έχει 3 γήπεδα.
1: Ναι. Α, εγώ ήξερα τα δύο.
0: Έχει 3 γήπεδα. Τώρα αυτό που λέγεται ότι δεν μπορούμε να παίξουμε στην πόλη, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι μπορεί να το λένε αυτό και δεν ξέρω από πού βγήκε, από πού προέρχεται κτλ.
1: Κρατώ τη δική σας όχι απλά επιθυμία, σχεδόν πεποίθηση.
0: Εμείς θα παίξουμε σε αυτή την πόλη γιατί εδώ ζούμε, εδώ έχουμε δραστηριότητες, εδώ έχουμε φίλους, είμαστε υποχρεωμένοι στον κόσμο αυτής της πόλης που μας αγαπάνε να παίξουμε εδώ.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: είναι.
0: Αυτό θα γίνει γιατί πολλά ακούγονται, αυτό θα γίνει στο τέλος. Γιατί έχουμε ικανούς ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ικανότατος, να σας πω κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Καχρημάνης
1: ναι.
0: Εκλέγεται τα τελευταία 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι ένας ικανότατος άνθρωπος, με ανοιχτό μυαλό, με ιδέες και μπορεί, ας πούμε, άνετα και με όμορφο τρόπο, πάρα πολύ άνετα, να φτιάξουν ένα γήπεδο, δηλαδή τα γήπεδα τα τρία που είναι, γίνονται εύκολα μια μικρή παρέμβαση να παίξουμε
1: στην πόλη σας, εκεί που πρέπει, ναι, προφανώς. Ναι. Κατανοητό, όχι, κατανοητό και το λογικό λέτε και μακάρι να γίνει. Βέβαια, εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημα, ότι για μια ομάδα, σαν και εσάς και την άλλη ομάδα που ανέβηκε, τη Δόξα, που δεν είναι ειδικά, πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες, ο Εσακέ και καλός, τα τελευταία χρόνια όλο και σκληραίνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Έχετε κάνει μια πρώτη μελέτη όσο φαινόταν ότι πάτε προς τα εκεί, ήταν ο στόχος των απαιτήσεων και των διεργασιών που απαιτούνται?
0: Από το καλοκαίρι έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γίνει μελέτες. Εμείς δεν είναι κάτι για μας. Αυτά είναι εντάξει, εξάλλου επιχειρηματίες. Εμείς δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, απλά λέω το.
0: Δεν είναι αυτά. Αυτά ξεπερνούνται εύκολα, τουλάχιστον ας πούμε, ακούστε να σας πω, όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου, ας πούμε, όπως είναι η εταιρεία Βίκους και τα λοιπά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν άλλοι έχουν προβλήματα, δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Δεν το είπα σαν πρόβλημα, επειδή είναι κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες με πίεση.
0: Ξέρω.
1: Ναι,
0: αυτό και υπεύθυνα άτομα είμαστε και υπεύθυνα λειτουργούμε μέχρι τώρα, έτσι έχουμε λειτουργήσει, εγώ τουλάχιστον έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Αλλά και ο κύριος Σεπετάς, ας πούμε, που είναι φίλος μου αρκετά χρόνια που γνωριζόμαστε, χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα εμείς.
1: Ωραία. Πρόεδρε, επειδή είσαι ένθερμος φιλάθλος και τα ζεις τα παιχνίδια, δεν είσαι ο τυπικός πρόεδρος.
0: Μάλλον, δεν ξέρω, έχετε κανέναν φίλο μου που σας πληροφορεί πώς...
1: Τι... Όχι, αφού σε ξέρουμε, σε είδαμε τώρα και στη Λευκάδα. Το ερώτημα είναι το εξής: μέσα στη χρονιά, για να πάμε λίγο πάλι στο αγωνιστικό, ανησύχησες κάποια στιγμή ότι μπορεί το όνειρο να μείνει ανεκπλήρωτο? Γιατί κάτι στράβωσε, παιδί μου, για απλούς λόγους, μπάσκετ είναι.
0: Κοιτάξτε, για όλους τους έξω κάτι στράβωσε κτλ. Οπωσδήποτε η χρονιά ήταν δύσκολη.
1: Ναι.
0: Και σε μια οικογένεια υπάρχουν προβλήματα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Όχι σε μια ομάδα, ας πούμε.
1: Φυσικά. Τέλος
0: πάντων, υπήρχαν κάποια μικροβολήματα, τα οποία γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα λύναμε κατευθείαν. Δεν είμαστε δίπλα στην ομάδα. Να σας θυμίσω κάτι. Η ομάδα ήταν πάντα μέσα στις πρώτες δύο θέσεις.
1: Ήτανε. Γεγονός είναι αυτό.
0: Εκεί πέρασε στην τρίτη θέση, έτσι. Και αυτό μετά από ισοβαθμία. Τέλος πάντων, οι στόχοι μας ήταν να μπούμε τετράδα. Ναι. Ο αρχικός μας στόχος, όποιον τεχνικό, όποιον παίχτη για να δώσει, είπαμε τετράδα.
1: Προσυπογράφω ότι περισσότερο.
0: Η μοναδική ομάδα που στηρίξαμε τις επιλογές μας, στηρίξαμε αυτά τα παιδιά που εμένα με πέρασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν φοβεροί χαρακτήρες, πολύ καλοί παίχτες, εξαιρετικότατα τα παιδιά. Τώρα στην πορεία, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Μπορεί, εντάξει.
1: Μαραθώνιος, μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δυνατή κατηγορία. Δεν είναι το πρωτάθλημα που ήταν πριν 10 χρόνια κτλ. Και πέρυσι που είμαστε, ας πούμε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά με καλές μεταγραφές πέρυσι κτλ. Και δεν πηγαίναμε καλά.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Προσθέσαμε κάποια πράγματα για να πάει η ομάδα καλύτερα. Φέτος η ομάδα ήταν μέσα στις πρώτες δύο θέσεις πάντα.
1: Περισσότερο, πρόεδρε, θα έλεγα ότι φάνηκε προς τους έξω που δεν ξέρουν πολύ ίσως την κατηγορία.
0: Τι θέλετε να πείτε?
1: Όχι, όχι, δεν θα μιλήσω για την αλλαγή. Θα πω ότι αυτό που λένε ότι σε πολλούς φάνηκε ότι ο Βίκος κάπου προβληματίστηκε, επειδή πολλοί είχαν στο νου τους, μη ξέροντας και τη δυναμική της κατηγορίας, ότι αυτή η ομάδα κεφάλι και τέρμα. Αλλά δεν είναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, όχι, στην πορεία σας είπα, κάποια μικροπροβλήματα υπήρχαν. Εντάξει, εδώ υπάρχουν σε οικογένειες. Δεν θα υπάρξει σε μια ομάδα. Εντάξει, υπήρχαν κάποια θέματα, κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες διαφωνίες, κάτι ξέρω εγώ. Εντάξει, κάποιοι εντάξει, μπορεί να με το χρόνο που παίζανε να θέλαν περισσότερο κάτι. Αυτά υπάρχουν σε μια ομάδα. Το θέμα είναι να μπορεί ο άνθρωπος που είναι στο τιμό της ομάδας να τα χειρίζεται όμορφα και ωραία. Αν δεν μπορείς, δηλαδή, εντάξει, έγινε μια αλλαγή προπονητή για να γίνει καλύτερη διαχείριση. Έτσι, δεν έγινε κάτι. Ομάδα δουλεμένη, ήταν φανταστικά. Είδατε κι εσείς την μπάσκετ έπαιξε, ας πούμε, τώρα στο
1: φάινα. Ναι, βέβαια, στα κρίσιμα που.
0: Εμείς μόνο συγχαρητήρια πήραμε, ας πούμε. Άρα λοιπόν είχαμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα από την αρχή. Τέλος πάντων αντιμετωπίσαμε έγκαιρα τα μικροβολήματα που υπήρχαν και πετύχαμε στην πολυπόθετη άνοδο και κάναμε ευτυχισμένους όλους τους οπαδούς μας, όλη την πόλη μπορώ να πω.
1: Κάτι τελευταίο τώρα που είπατε για αυτό, για όλη την πόλη, μια πόλη που δεν είναι συνηθισμένη πολύ στο μπάσκετ, είχε την ομάδα των γυναικών έτσι ας πούμε έχει την κορυφαία κατηγορία, περισσότερο το ποδόσφαιρο είναι χρόνια. Πιστεύετε ότι θα τους θερμάνει ο Βίκος μπασκετικά, θα το βάλει στην ημερήσια ατζέντα του σπορ της πόλης το άθλημα του μπάσκετ, ναι.
0: Πριν 10 χρόνια δεν τολμούσαμε να πιστέψουμε ότι ξέρω εγώ θα υπάρξει μια ομάδα στην Α, στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος στο μπάσκετ. Mm-hmm. Οπωσδήποτε η πόλη εδώ είναι ποδοσφαιρική.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς κάθε χρόνο κερδίζαμε και πιο πολλούς φιλάθλους. Γιατί το μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη, θα το γνωρίζετε, ας πούμε, εντάξει, ναι, καλύτερα από μένα, σε όλη την Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη έξαρση, έχει γίνει, κερδίζει έδαφος συνέχεια και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Να σας πω κάτι. Καταρχήν γίνεται πανηγύρι όταν παίζει ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει φίλος στην Ελλάδα που να παρακολουθεί αυτό το φανταστικό μπάσκετ που παίζουν αυτές οι ομάδες. Εντάξει, εμείς εκεί δεν τολμούμε να σκεφτούμε, δεν τολμάμε να σκεφτούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον είναι μεγάλη επιτυχία να φέρουμε αυτές τις ομάδες στα Γιάννα. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Βέβαια, για την πόλη και όχι μόνο για τον αθλητισμό της πόλης, για όλη την πόλη είναι πολύ μεγάλη. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ας είμαι, έχουμε κερδίσει και το είδατε και στη Λευκάδα εξάλλου ας είμαι στο Final Four. Πολύ δυναμική παρουσία και προσέξτε, θεωρώ έχουμε τους πιο υγιείς φιλάθλους στην Ελλάδα, έτσι. Δεν δημιουργούν ποτέ πρόβλημα, δεν βρίζουν, δεν κάνουν στο γήπεδο, είναι πραγματικοί φιλάθλοι.
1: Είδα μια πολύ ωραία εικόνα. Για ότι, να το συμπληρώσω, η συμβολή μεγάλη στη γενικά πολύ ωραία εικόνα που υπήρξε στο γήπεδο της Λευκάδας.
0: Ναι, ήταν. Αυτή την εικόνα παρουσιάζουμε όλη τη χρονιά.
1: Βέβαια. Έχουν να το λένε όλοι αυτό.
0: Και πιστεύω στην μεγάλη κατηγορία θα γίνουμε ακόμη πιο καλύτεροι, γιατί και εμείς ας πούμε, θα μάθουμε αρκετά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε θητεία σε μεγάλες κατηγορίες, αλλά. Πιστεύω θα μάθουμε κι εμείς πιο πολλά πράγματα και θα διορθώσουμε ό,τι ατέλειες είχαμε και θα παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα, μια ανταγωνιστική ομάδα, έτσι, και να την αγαπήσουν όλα τα Γιάννα και όλος ο κόσμος βέβαια.
1: Και κυρίως να το χαρείτε εσείς, γιατί η κόπη είναι χρόνων και η θυσία, και όταν λέμε κόπη μιλάμε και οι αγωνίες και οι θυσίες οικονομικές και χρόνου από τις οικογένειές σας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν και εν μέσω πανηγυρισμών και ζητήσατε αρχικά να σας αφήσουμε λίγο να το χαρείτε, βγήκαν ωραίες ειδήσεις. Βγήκε καταρχάς το μεράκι ενός ανθρώπου που τη ζει από τη δημιουργία της αυτή την ομάδα και πραγματικά χαρά μας που μοιραστήκατε τη χαρά σας μαζί. Κρατάμε τη σφοδρή επιθυμία ως πεποίθηση ότι ο Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων θα παίξει μπάσκετ στα Γιάννενα και ευχόμαστε και πάλι αφού συγχαρούμε, καλή δύναμη πια, γιατί θέλει αρκετό τρέξιμο και κουράγια για τη μεγάλη πρόκληση που έρχεται μπροστά σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Εδώ είμαστε να τα λέμε όποτε θέλετε.
1: Φυσικά, να είστε καλά.
0: Και πάλι στην Ομοσπονδία, πραγματικά έχει αναβαθμίσει τον μπάσκετ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλή απόλαυση των στιγμών και καλό τρέξιμο να έχετε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
1: πολύ. Με υγεία και μεράκι πάντα. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε ο Web Radio άμεσο replay, το ημερήσιο μεσημεριανό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Μελίσης, Μενέλαος Σεβαστιάδης σήμερα στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε πολλά, πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα από τον πρόεδρο των Vicons Falcons, τον κύριο Γιάννη Μάτζιο, για την επόμενη μέρα της πρώτης ομάδας, φίλε Δημήτρη, της Ηπείρου, που εμφανίζεται ποτέ στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Και πάμε όμως ξανά στα της Ευρωλίγκας. Έχουμε πει το πρόγραμμα, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στα τέσσερα ζευγάρια. Απόψε ο Ολυμπιακός, όχι πρώτος χρονικά, γιατί πρώτα παίζουν στη Βουλγαρία η Χάπουελ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάμε με την ωραία πάντα ανάλυση και προσέγγιση του coach Βασίλη Γεραγωτέλη να δούμε τι έχουμε δει και τι περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, coach.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, παιδιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καταρχάς, αυτό το 2-0 στην Τετάρτη σε μια Ευρωλίγκα που, εντάξει, αμφίρροπη εκ των πραγμάτων, πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή, εσένα προσωπικά σε εξέπληξε κάπου? Όχι για συγκεκριμένο ζευγάρι, το ότι και οι τέσσερις έχουν πάρει τα πρώτα μάτς, δεν έχουν ούτε μια ισοπαλία.
2: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι με εξέπληξε, αλλά αν με ρωτούσε κάποιος ξεκινώντας τα play-offs, θα πάρει στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι όλα 2-0, θα έλεγα ότι μάλλον όχι.
0: Όχι, ναι, ήταν...
2: Για τον λόγο ακριβώς αυτό που είπες, ότι η χρονιά έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές όλες οι ομάδες, έδειξαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ισορροπία, ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους, αλλά νομίζω τελικά ότι είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται αρκετά, αλλά ότι δηλαδή τα play-offs είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι είναι πραγματικό αυτό, ότι η εμπειρία είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες, για τους σαν οργανισμούς, σαν παίχτες, σαν σύνολο, και έτσι βλέπουμε ότι οι ομάδες που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ πολύ ισχυρό προβάδισμα.
0: Το οποίο εμείς λέγαμε, τώρα εδώ κάναμε τα δικά μας προγνωστικά στο πρώτο μέρος με τον Δημήτρη, ότι στο επόμενο πακέτο αγώνων, ότι κάποιος από τους μηδέν θα κάνει νίκη. Εγώ είπα τη Χάπουελ, ο Δημήτρης είπε τη Ζάλγκυρης. Και ότι οι δύο ελληνικές θα κάνουν 3-0. Ακούμε. Εντάξει, όχι προγνωστικό, ακούμε μια προσέγγιση των αγώνων. Προφανώς. Δεν το λέμε για να παίξουμε προπό, αλλά.
2: Νομίζω ότι αν και εγώ έδινα μεγαλύτερες πιθανότητες για κάποιο 3-0, τότε αυτό θα ήταν σίγουρα στον Ολυμπιακό και μετά στον Παναθηναϊκό, που έχει κάνει και τις δύο εκτός. Και σαν μία ομάδα που μου έρχεται πρώτη στο μυαλό, θα ήταν ίσως η Χαποέλ Τελ Αβίβ. Ναι. Θεωρώ ότι η Φενέρ πέρασε αυτή την περίοδο την άσχημη που είχε, και φαίνεται πολύ έτοιμη, πολύ δυνατή, πολύ πνευματικά και πνευματικά δυνατή, είναι πολύ καλή μπροστά πίσω. Δεν λέω ότι η Ζαλγκύρης δεν μπορεί να κερδίσει, αλλά αν μου έλεγες μεταξύ, το πρώτο που θα μου έρχονταν στο μυαλό θα ήταν ότι ίσως μία νίκη της Χαποέλ είναι πιο πιθανή.
0: Στα σημεία που έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα, στις παρουσίες αυτών των ομάδων στα μέχρι τώρα παιχνίδια, υπήρχε κάτι το οποίο με βάση την εικόνα του στο μαραθώνιο της κανονικής περίοδου σε εξέπληξε, που δεν το περίμενε?
2: Θα έλεγα, συνεχίζοντας κιόλας το σχόλιο μου πριν που σας είπα όσο αφορά τη διαφορά της κανονικής περίοδου με το play-offs, είναι άξιο αναφοράς ότι τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια που παίζουν αυτή τη στιγμή τα play-offs, αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι στο 0, κατά τη διάρκεια της χρονιάς κέρδισαν δύο φορές τους αντιπάλους τους. Ναι. Δηλαδή, η Μονακό κέρδισε στη regular season δύο φορές τον Ολυμπιακό, η Βαλένσια κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό, η Ζάλγκυρης κέρδισε δύο φορές τη Φενέρ, μόνο το Ρεάλ Χαποέλ Τελ Αβίβ συνεχίζει, και η Ρεάλ δηλαδή δεν έχει χάσει από τη Χαποέλ φέτος καθόλου, έχει 4 νίκες. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι αν έχουμε να πούμε κάτι έχει να κάνει με την προσέγγιση των ομάδων, με την εμπειρία, με το ότι εντάξει, και το κάθε ζευγάρι η αλήθεια είναι ότι είναι ξεχωριστό, δηλαδή ας πούμε το Ολυμπιακός Μονακό, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετικός επίθεση άμυνα, βλέπουμε ότι η Μονακό δεν έχει πιο πολύ θα έλεγα τα ψυχολογικά που θέματα να φανεί ανταγωνιστική. Μην ξεχνάτε ότι στα τελευταία 8 παιχνίδια της regular season έκανε 6 νίκες για να καταφέρει να προκριθεί και στη συνέχεια είχε και τους δύο αγώνες των play-ins. Νομίζω ότι έχουν χάσει και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά ίσως και τα γνωστά προβλήματα, οπότε αυτό είναι ένα ζευγάρι που είναι νομίζω μόνο του.
0: Τώρα, έχει ιδιαιτερότητες.
2: Ναι, έχει ιδιαιτερότητες, ναι. Τώρα στο Βαλένσια Παναθηναϊκός, η Βαλένσια ήταν, αυτά ήταν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν τελείως διαφορετικά την άποψή μου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν με χαμηλό σκορ και οι άμυνες είχαν θα έλεγα τον πρώτο λόγο. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα χειρότερα επιθετικά παιχνίδια της Βαλένσια όλη τη χρονιά. Και πιστεύω ότι αυτό το 6 στα 33 που είχε στο πρώτο παιχνίδι ήταν ένα νούμερο που σίγουρα δεν την αντιπροσωπεύει. Βέβαια, συμπληρώνει αυτό που αναφέραμε πριν, ότι πρώτο παιχνίδι στα playoffs.

0: και κρίθηκε πάλι και τα δύο παιχνίδια στη λεπτομέρεια κρίθηκαν. Εγώ πιστεύω
1: ακριβώς γι' αυτό το λόγο τα δύο μάτς που μας ανέλησε coach που ανέφερες στο αυριανό παιχνίδι, τι πιστεύεις, τι παιχνίδι πιστεύεις ότι θα δούμε, γιατί έχουμε δει τα δύο αντίθετα άκρα μέχρι τώρα όντως.
0: Ναι, εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός στον Παναθηναϊκό θα τέριαζε καλύτερα το πρώτο παιχνίδι, τέτοιου είδους παιχνίδι, δηλαδή το να πάει το παιχνίδι πιο πολύ στο κομμάτι της άμυνας.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι εντός έδρας και με τον κόσμο και όλα αυτά, νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσει περισσότερο. Είναι γνωστό ότι η Βαλένσια δεν είναι κακή αμυντική ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στο ταλέντο της, βασίζεται πολύ στο transition της και στο πίκ εν ρολ παιχνίδι, το οποίο αυτό σταματώντας ιδιαίτερα αυτά τα guards, νομίζω ότι θα έχει κάνει και ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα για την νίκη ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι υπέρ του Παναθηναϊκού θα ήταν να πάει στο σκορ χαμηλά. Έτσι πιστεύω εγώ, αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Coach, δεδομένου το ότι όπως ανέφερες και εσύ και όπως είδαμε όλοι, ο Παναθηναϊκός πήρε τόσο το match που ήταν αμυντικό, θα μπορούσαμε να πούμε, όσο και το παιχνίδι που ήταν άκρος επιθετικό. Δείχνει πολύ πιο σημαντικό το γεγονός αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τόσο σε αμυντικό στυλ όσο και σε επιθετικό στυλ εν όψη του Final Four, που στο Final Four ξέρεις δεν μπορείς να φέρεις ουσιαστικά να προετοιμάσεις το παιχνίδι έτσι όπως ακριβώς το θέλεις, γιατί παίζει ρόλο η τύχη, παίζει ρόλο η μέρα. Οπότε ξέρεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και για το αμυντικό στυλ και για το επιθετικό. Οπότε είναι πολύ καλό σημείο αυτό για τον Παναθηναϊκό εν όψη του Final Four, αν και αυτός καταφέρει να προκριθεί.
0: Ναι, Δημήτρη, είναι σίγουρα ένα ακόμα παράδειγμα του γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί οι στόχοι του είναι πολύ ψηλοί και γιατί ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία που έχει μπορεί να διαχειριστεί είτε το ένα είδος παιχνίδι είτε το άλλο. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, ότι στο πρώτο παιχνίδι υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ήταν μικροί, για να μην πω κάτι χειρότερο από αυτό, και εμφανίζεται, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις και ο Ζουμάν και κάνουν, ας πούμε, ένα παιχνίδι πολύ καλό που στο πρώτο παιχνίδι, και κερδίζει η ομάδα μια τόσο τεράστια νίκη που τη φέρνει με το ένα πόδι στο Final Four. Αυτή είναι η ποιότητα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του μια ομάδα να έχει ένα μεγάλο ρόστερ που να μπορεί να βασίζεται σε πολλούς παίχτες που έχει να κάνει και με τη μέρα, διότι οι παίχτες δεν έχουν κουμπάκια το αυτή τη μέρα παίζω καλά και είναι, έχει να κάνει με, δηλαδή δεν πάει να πει ότι επειδή κάποιος είναι έμπειρος μπορεί να παίζει σε όλα τα παιχνίδια καλά, αν όμως έχεις ένα μεγάλο αριθμό αθλητών υψηλού επίπεδου, τότε έχεις και μια σιγουριά ότι κάποιοι θα βρεθούν 3-4 σε καλή μέρα, θα κουβαλήσουν την ομάδα και θα κερδίσουν το παιχνίδι είτε μπροστά είτε πίσω.
1: Το οποίο αυτό το απόλαυσε και ο Ολυμπιακός όταν είχε τα προβλήματα των τραυματισμών που σχεδόν δεν φάνηκαν. Μιλάμε για βασικές τους μονάδες, επίσης ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και πολύ γεμάτο.
0: Βέβαια, πολύ σωστά. Τώρα σκεπτόμενοι το ρόστερ του Ολυμπιακού, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα είναι το πληρέστερο των τελευταίων χρόνων, αλλά και γι' αυτό κιόλας και οι ομάδες αυτές και οι δύο έχουν τόσο υψηλούς στόχους και δεν τους αρκεί, όπως βλέπουμε πλέον, ούτε η συμμετοχή στο Final Four. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι πηγαίνουν για να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα. Αυτό δηλαδή είναι ξεκάθαρο σε όλους και τον δηλώνουν, αλλά και φαίνεται σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες ότι έχουν ένα πλεονέκτημα.
1: Και γι' αυτό και βέβαια, πάρα πολλοί πια μιλάνε ότι είναι πολύ εφικτός, πιθανός, ορατός ο πρώτος στην ιστορία ελληνικός τελικός. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ελληνικό έλα μόνο οι ομάδες μας, είναι και μια ρεαλιστική προσέγγιση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που οι πιθανότητες το να έχουμε κάτι τέτοιο είναι πολύ υψηλές. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, 4 ομάδες έχουν κάνει το 2-0. Αυτό δηλαδή

0: δείχνει και τη δυναμική των άλλων δύο ομάδων. Γιατί η Φενέρ δείχνει τα δύο παιχνίδια αυτά ήταν απίστευτα καλά. Ήταν μια Φενέρ η οποία όπως και πέρσι στα play-offs εμφάνισε ένα μοναδικό ρυθμό και μια εξαιρετική κατάσταση και στις δύο πλευρές. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το πρώτο παιχνίδι η Φενέρ ήταν στο ημίχρονο, μάλλον και στα δύο παιχνίδια η Φενέρ ήταν στο ημίχρονο συν 18. Στο πρώτο παιχνίδι το σκόρ ήταν 47-29 και στο δεύτερο 51-33. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά η Φενέρ κέρδισε δύο παιχνίδια play-offs σε ένα ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται μια διαχείριση που πιστεύω ότι ο coach Γιασκεβίτσιος καλά κάνει κιόλας, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκοτώσει τον άλλον 30 πόντους ίσα που του δίνεις και κίνητρο, και το δεύτερο ημίχρονο είναι διαδικαστικό για τη Φενέρ και κέρδισε τα δύο παιχνίδια, ας πούμε, το ένα στους 12 και το άλλο στους, δεν κάνω λάθος, στους 11, κάτι τέτοιο παρόμοιο παιχνίδι. Αλλά η Φενέρ και έχει και αυτή το ρόστερ, ενώ, κοιτάξτε, σε σχέση, ας πούμε, με πέρσι,
1: ναι,
0: έχασε δύο παίχτες οι οποίοι ήταν ίσως οι κορυφαίοι της, τον Γκουντούριτς και...
1: Ναι, coach, σε χάσαμε... Ναι. Μείναμε στον Γκούντουριτς, οκ.
0: Ότι χάσαν τον Γκούντουριτς και τον Χέρι Ντέιβις και λέγανε όλοι πώς μπορεί αυτό να αντικατασταθεί, και όμως είδατε ότι οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι οργανισμοί, παρόλο τις τεράστιες αυτές δύο απώλειες, κατάφερε και είναι με το ένα βήμα και αυτή στο Final Four, και νομίζω ότι θα είναι η ομάδα, εντάξει, ελπίζουμε ότι θα είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι ένα πολύ πολύ δύσκολος αντίπαλος, όπως και επίσης η Ρεάλ. Πάλι θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, το πόσο το ότι είναι κλειδί να έχεις παίχτες υψηλής εμπειρίας. Ο Καμπάθου έκανε μια χρονιά η οποία χρονιά ήταν αρκετά μέτρια για τα δικά στάνταρς. Και όμως εμφανίζεται τώρα σε δύο παιχνίδια τα οποία τόσο...
1: κρίνουν
0: κέρια,
1: τόσα πολλά.
0: Ναι, κέρια, και εμφανίζεται και κάνει κάποιες πληκτικές εμφανίσεις. Θεωρώ ότι και στα δύο παιχνίδια έδειξε ότι ήταν καλύτερη. Νομίζω ότι η Χαποέλ Τελ Αβίβ έχει το ταλέντο και έχει παίχτες ύψης, ποιος είναι το αφεντικό. Νομίζω ότι εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο που το γύρισε η Χαποέλ Τελ Αβίβ, έφτασε πολύ κοντά, αλλά σαν συνολική εικόνα ήταν σίγουρα η Ρεάλ καλύτερη. Και βέβαια το δεύτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρήζει έτσι μιας παραπάνω αναφοράς, με τη λογική ότι η Χαποέλ Τελ Αβίβ δείχνει ότι το παιχνίδι το πρώτο, ας πούμε, το έχασα στο τέλος, αλλά είναι κοντά, ξεκινάει και ένα ημίχρονο και είναι πάνω δύο πόντους, και έχει χάσει και τον Ταβάρης η Ρεάλ Μαδρίτης, και παρόλα αυτά έρχεται ένα δεύτερο. Και η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει το απίστευτο. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, ημίχρονο και τόσο σημαντικού αγώνα να λύγει, ας πούμε, το επιμέρους ημίχρονο 62-33. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δείχνει, είναι δείγμα του τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ.
1: Coach, επειδή όλο και ξεχάνουμε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω τι γύρω το σήμα. Θα επανέλθουμε την εξής ερώτηση. Ξεκινώντας, κάναμε λέγοντάς εμείς τα δικά μας έτσι, προγνωστικά, το αν κάποιο από τα ζευγάρια μπορεί να, οι ομάδες που έχουν μηδέν να γίνει ένα. Από τα όσα μας είπες βέβαια στην εμπεριστατωμένη αυτή ανάλυση, καταλαβαίνω ότι την τετράδα του Final Four δεν βλέπεις να αλλάζει από Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φενέρε.
0: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή μετά το και το 2-0 και στατιστικά έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. Είπαμε ότι ίσως κάποιες ομάδες μπορούν να κάνουν μία νίκη, αλλά να κάνουν τρεις συνεχόμενες νίκες δεν νομίζω ότι έχει δείξει κάποια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι στο 0 ότι μπορεί να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες και να πάει αυτή στο Final Four. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ ισχυρά φαβορί για το ποιοι θα είναι στο Final Four, έτσι νομίζω, και είναι εύκολο στο μυαλό μου, δείχνει εύκολο, εντάξει.
1: Ναι,
0: τώρα...
1: κατανοητό τι λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Coach, εγώ θέλω λίγο να σταθούμε στη Φενέρμπαχτσε, μιας που την αναφέραμε κιόλας προφανώς. Η Φενέρμπαχτσε ήταν μια ομάδα η οποία μέσα στη σεζόν έδειχνε μια τρομερή δυναμική τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, και φτάσει και σε σημείο μέχρι τις αρχές Μαρτίου να μετράει 9 σερί νίκες αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά έγινε εκείνο το κακό, θα λέγαμε, όσον αφορά τα αποτελέσματα κλείσιμο της σεζόν, με 2-7 ρεκόρ και 5 ήττες στα τελευταία 6 παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά επανήλθε στα play-offs και έκανε αυτές τις δύο εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στις Άλγερις. Μεγαλώνει στο μυαλό σου τη δυναμική της Φενέρμπαχτσε, το ότι όταν κατάλαβε ότι πραγματικά ήρθαν τα δύσκολα, τα κρίσιμα βασικά, όχι τα δύσκολα, δηλαδή στα play-offs, όπως και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, έτσι, εμφάνισε το πρόσωπο που είχε εμφανίσει μέχρι τον Μάρτιο και πραγματικά έχει εξαφανίσει, αν μπορούσα, όχι εξαφανίσει, αλλά είναι πολύ ανώτερη της Άλγερης στα play-offs μέχρι στιγμή στα πρώτα δύο μάτς.
0: Ναι, ναι, αν υπάρχει μια ομάδα, όσο και αν αγαπάω τις ελληνικές ομάδες, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία κατά τη διάρκεια της χρονιάς έδειξε το καλύτερο πρόσωπο, εγώ η απάντησή μου είναι η Φενέρ. Βέβαια, πολύ σωστά έδειξαν και αυτοί ότι δεν είναι εύκολο σε αυτό του είδους το πρωτάθλημα όπως έχει γίνει η Ευρωλίγκα τώρα, με τα τόσα πολλά παιχνίδια, τόσες πολλές υποχρεώσεις. Μην ξεχνάμε ότι η Φενέρ παίρνει μέρος και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό τουρκικό πρωτάθλημα. Και με ό,τι σημαίνει αυτό για τις επιβαρύσεις των παιχτών και σωματικές, τραυματισμούς, αλλά και πνευματικές, του πόσο μπορεί κάποιος έχει την αντοχή να παραμείνει στα κόκκινα όλη αυτή τη διάρκεια, έδειξε ότι το έχασε για λίγο. Νομίζω βέβαια τελικά ότι αυτό ίσως να της έκανε και καλό, γιατί μπορεί αυτό το κακό διάστημα να δημιούργησε και να έφεξε, άμα κερδίσεις και συνέχεια, έχεις και μία, είσαι και λίγο ήρεμος, ότι εγώ εντάξει...
1: Μια ανθρώπινη χαλάρωση, εντάξει.
0: Ακριβώς. Ενώ τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα που δεν έπαιξε καλά, νομίζω ότι τους βοήθησε και για να καταλάβουν ότι όλα μπορούν να συμβούν και για να καταλάβουν ότι πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερο. Και εντάξει, δεν αρκεί όμως μόνο η συγκέντρωση, όπως είπαμε πριν, είχε να κάνει και με τις ικανότητες που έχουν οι παίχτες. Δεν ξεχνάμε ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει πολύ δυνατούς παίχτες. Βλέπετε τώρα ο Ντεκολό στο δεύτερο παιχνίδι που... άμα έλεγε κάποιος για τον Ντεκολό, καλά, δεν το συζητάμε ότι είναι κορυφαίος παίκτης της Ευρωλίγκας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, αλλά δεν θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να είναι τόσο σημαντικός παίκτης. Ναι, αυτός ο παίκτης μπορεί να πάει στο Final Four και να δώσει στη Φενέρ πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έχουν μονάδες, αλλά και σαν σύνολο, και βέβαια έχουν και την εμπειρία του coach και το staff, ώστε να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και να εμφανιστούν τόσο τόσο καλοί και τόσο τόσο έτοιμοι και μπροστά και πίσω.
1: Coach, κάτι τελευταίο. Ανέφερες αυτό που, εντάξει, όλοι ακούμε, αλλά εσύ το έχεις ζήσει σε βάθος χρόνων, ότι τα play-off είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία από την κανονική περίοδο. Για το Final Four ισχύει και εκεί ότι είναι κάτι διαφορετικό και από τα play-off ή πλέον αφού τελειώσει η κανονική περίοδος όλα όσα ακολουθούν, δηλαδή play-offs και Final Four, είναι στην ουσία η ίδια ψυχολογική προσέγγιση, έχεις το πρέπει, έχεις το ότι πάντα παίζω τελικό?
0: Όχι, νομίζω ότι όπως τα play-offs είναι διαφορετικά, έτσι διαφορετικό είναι και το Final Four. Το Final Four μην ξεχνάμε ότι διεξάγεται με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος αυτός τρόπος έχει να κάνει και με την ημέρα, έχει να κάνει και με την, και με κάποιο κομμάτι ποσοστό τύχης αν θέλεις. Είναι ένα παιχνίδι knockout, έχει αυτό το πρέπει, το οποίο σου δημιουργεί διάφορες συνθήκες και διαφορετικές από τα play-offs. Στα play-offs εμείς θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήμασταν στον Ολυμπιακό, yeah, ότι όταν είχαμε το αβαντάζ έδρας σε σχέση με την ΕΦΕΣ, και θυμάμαι ότι όταν χάσαμε το δεύτερο παιχνίδι σε εμάς, ήταν όλοι πολύ ήρεμοι, πολύ ήρεμοι, και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, για μένα δεν είχα τόσο μεγάλη εμπειρία όσο οι υπόλοιποι, και έβλεπα ότι επειδή ήμασταν καλύτερη ομάδα και η ομάδα ολόκληρη ήταν σίγουρη ότι θα πάμε μέσα στην Τουρκία και θα το ξαναγυρίσουμε πίσω το παιχνίδι, και έτσι έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Στο Final Four
1: δεν έχεις περιθώριο.
0: Δεν έχεις περιθώριο. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι έτοιμος μια συγκεκριμένη ημέρα, μια συγκεκριμένη ώρα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και νομίζω ότι τώρα δεν είναι τυχαίο αυτό όλο που πολύ συχνά ακούμε, ότι ο πρώτος δεν το παίρνει την Ευρωλίγα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει μια χρονιά και έχεις τερματίσει πρώτος, έχεις αυτό το άγχος, το κάπως το παραπάνω, και αυτή η πίεση τη συγκεκριμένη μέρα είναι εναντίον σου. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και λέω είναι μια διαφορετική συνθήκη το Final Four. Δεν ξέρω. Εγώ επειδή έχω περάσει και με τον Ολυμπιακό αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν εκεί, εύχομαι ο Ολυμπιακός να τους σπάσει αυτό και να είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη και το πήρε κιόλας.
1: Θα το πάρει, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι μια διαφορετική συνθήκη και εκεί.
1: Μάλιστα, νομίζω ότι όχι απλά τα αναλύσαμε όλα και τη σειρά με ωραίες στατιστικές ιστορίες, με την ψυχολογία, με την προσέγγιση. Βγάλαμε και το Final Four. Πάντα ωραίες οι κουβέντες μαζί σου, κόουτς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και κυρίως για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μοιραστήκαμε όλο αυτό το χρόνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Καλά, σίγουρα μέσα στις μέρες του Final Four θα επανέλθουμε με τις εκτιμήσεις σου. Και
0: ευχαριστώ και εγώ, δεν είναι
1: ευχάριστο να σε έχουμε εκτός πάγκων, αλλά όσο εκτός πάγκων είναι ο Ευρωλίγκας, γιατί υπάρχει πάντα η πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη εθνική ομάδα των κοφών με Ολυμπιακό μετάλλιο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά ωραία, τουλάχιστον σε απολαμβάνουμε ως αναλυτή. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά.

0: Το μπάσκετ θρηνεί έναν πολύ μεγάλο παίχτη, τον οποίο είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε για χρόνια και στη χώρα μας. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίς, σε ηλικία 63 ετών, έφυγε από τη ζωή. Υπέφερε από ασθένεια και δεν τα κατάφερε. Μιλάμε για έναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, τον Πορτορικάνο Χωσέ Πικουλίν Ορτίς, ένα βαρύ όνομα του διεθνούς μπάσκετ, του παγκόσμιου μπάσκετ, ένα τρομερό παίχτη που είχαμε την τιμή και χαρά μπασκετικά να τον δούμε στην Ελλάδα με Άρη, Ηράκλειο και Λάρισα, Δημήτρη.
1: Και Λάρισα, ναι.
0: Θυμάμαι καλά, αυτές ήταν οι τρεις ομάδες. Ένας αλέγκρος τύπος όσο ζούσε, που το χαιρόταν τον μπάσκετ και το χαίρονταν όσοι το βλέπανε, με αυτή τη μπορτορικάνικη μαγιά, όπως ξέρεις, όπως τους έχουμε συνδυάσει. Πραγματικά είναι μια δυσαρεστής, όσο και αν δεν ήταν ας πούμε ακριβώς κάτι ξαφνικό, πάντα όταν φεύγει ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, για εμάς που τον είδαμε κιόλας εδώ πέρα και όσοι τον είχαν ζήσει και από κοντά, είναι μια σοβαρή απώλεια. Θα τον θυμόμαστε για πάντα, αυτή η δυσάρεστη είδηση, η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία
1: του Πουερτορίκο, και συγκεκριμένα η ανακοίνωση αυτή της Ομοσπονδίας του Πουερτορίκο γράφει: σήμερα το Πουερτορίκο χάνει κάτι περισσότερο από έναν αθλητή, χάνει έναν θρύλο. Σε ευχαριστούμε για την τόση χαρά και που εκπροσώπησες την σημαία μας με υπερηφάνεια. Αναπαύσω εν ειρήνη, Χωσέ Πικουλίν Ορτίς. Κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε στάδιο και σε κάθε γενιά που ενέπνευσες, ήταν η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του Πουερτορίκο, που σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίς. Εγώ ομολόγω πως τον έχω δει 2-3 φορές μόνο σε μερικά βίντεο, προφανώς δεν είχα την τύχη να τον δω τα χρόνια που έπαιζε, μόνο σε μερικά βίντεο, κυρίως από τους Utah Jazz που αγωνίστηκε.
0: Εντάξει, μιλά για παιχταρά, έτσι. Για πολύ, πολύ μπάσκετ.
1: Έχω διαβάσει.
0: Πολύ μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Και Νταμάρη είχε ζήσει και τη ζωή του σε διάφορα. Mm. Έτσι, δεν ήταν, δεν γκόλωνε πουθενά. Δεν ήταν αφοσιωμένος μόνο στο μπάσκετ. Πορτορικάνος, ρε παιδί μου. Θα τον θυμόμαστε πραγματικά με ωραίες αναμνήσεις και από το πέρασμά του στην Ελλάδα. Για πες τώρα τι άλλα έχουμε. Τι είχαμε ξεκινήσει να λέμε, κάτι είχε ξεκινήσει να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα... όχι, τώρα νομίζω μας πήρε ο χρόνος, μας θα πει τόσο καλά ο κότς ο Γεραιγοτέλης, που ίσως το ρεπορτάζ δεν έχει τόση σημασία. Εξάλλου, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ένα ζέσταμα, κάνει, τα έχουμε πει από χθες. Στον Παναθηναϊκό... πρέπει να έχει τώρα να τελείωσει η Media Day πριν από λίγο, έτσι.
1: Ναι, νομίζω είχαμε δηλώσεις από τη μεριά του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Βαλένθια. Φυσικά μίλησε ο Εργίνα Ταμάνο.
0: Δες λίγο μέχρι να μαζέψεις, απλά να πούμε ότι μάζεψε λίγο τις δηλώσεις του κότσου Ταμάνο να δούμε τι έχει υποθεί. Απλά να πούμε ότι εμφανίζουν οι Ισπανοί, λέω εμφανίζουν οι Ισπανοί γιατί ξέρεις πάντα υπάρχει και λίγο πάντα και λίγο πολιτική πριν από κρίσιμα παιχνίδια, ότι η Μάλαγα έχει αμφίβολους τρεις παίχτες της, και όχι όποιος, τον Τζέντοβιτς, τον Ντουάρτε και τον Τίλι, τον Κίλιαν Τίλι, εν ώψη του μεγάλου ημιτελικού της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Εντάξει, το αναφέρουμε ως ρεπορτάζ, χωρίς πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τους δούμε να παίζουν. Αλλιώς θα λέγανε ότι αποκλείεται η συμμετοχή, αλλά το αναφέρουμε επειδή υπάρχει αυτή η ενημέρωση από την Ισπανία. Για πες λοιπόν τώρα από Εργίνα Ταμάν.
1: Ο Εργίνα Ταμάν μίλησε τόσο για όλο αυτό που συνέβη τον προηγούμενο καιρό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά κυρίως για την σειρά με τη Βαλένθια, εκεί όπου στάθηκε κυρίως για το παιχνίδι, λέγοντας ότι δεν προετοίμασε να παίξει διαφορετικό στυλ ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Θα παίξει στο παιχνίδι του, θα κάνει το παιχνίδι του και από εκεί και πέρα ότι έρθει. Φυσικά τόνισε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, αυτά που λέγονται συνέχεια από τις μεριές των ομάδων. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι έχασαν αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση, επομένως αύριο δεν ξέρει τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό και θα δουν εκείνη την ώρα τι θα συμβεί. Και φυσικά μίλησε και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι και αύριο θα είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας, και ανέφερε και μερικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ότι πρέπει να βάλει επιθετικότητα για να ξεχάσει ότι έβαλε στην Βαλένθια, ότι έγινε στην Βαλένθια. Είναι έτοιμοι να παίξουν επιθετικό μπάσκετ, που επίσης είναι το πολύ μεγάλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την Βαλένθια, το είδαμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Επομένως, αυτό που αναμένουμε είναι και αυτό που ακούγαμε από τον που μας έλεγε ο coach Γεραγωτέλης, φυσικά με την καλύτερη γνώση από τη δική μας, σε σχέση με τη δική μας που διαθέτει, ότι μπορούν τα πάντα να συμβούν όσον αφορά το αγωνιστικό στυλ, αλλά ο Παναθηναϊκός και με τον κόσμο του μαζί μπορεί να κάνει το τρίτο και τελευταίο βήμα για την πρόκριση.

0: Εδώ είμαστε άμεσο replay το ημερήσιο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Eco Radio. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Δημήτρης Μελίσης σε ένα one man show γύρω από τα τεκτενόμενα στο NBA.
1: Νομίζω είναι η αγαπημένη σου ώρα να ακούς για NBA, εσένα πάντα, ναι, καθένα.
0: Από σένα. Γενικά δεν είναι αγαπημένο, αλλά από σένα θα το δεχτώ και θα ρουφήξω με προσοχή κάθε λεπτομέρεια. Το ήδη έμαθα ότι έχει αρχίσει το NBA.
1: Αυτό, ναι. Όπως σου είπα και πιο πριν, λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον ημιτελικά περιφέρειας. Δηλαδή, τέσσερα παιχνίδια, δύο από τη μία περιφέρεια, δύο από την επόμενη, ζευγάρια βασικά, όχι παιχνίδια. Είχαμε την πρώτη φάση δύο ζευγαριών, τα Game One δύο ζευγαριών τα ξημερώματα. Οι Knicks, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τους Sixers με 137-98. Έχουν δείξει ένα πρόσωπο που μοιάζει σαν αυτή τη φράση που λέμε είναι πιο έτοιμο από ποτέ για να διεκδικήσουν στα ίσα γενικότερα τον τίτλο του NBA φέτος. Οι οποίοι Knicks έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στους Sixers, δεν τους άφησαν το παραμικρό περιθώριο, επί της ουσίας με το 41-26 της δεύτερης περίοδου διαφορά πήγε στους 23 στο πρώτο ημίχρονο και εκεί φάνηκε ότι οι Sixers που δεν είχαν λύσει στο πρώτο ημίχρονο δύσκολα.
0: Παίζει να πάρουν το Γιάννη ή Νίξ, τελικά πιστεύεις ότι είναι σενάριο?
1: Πιστεύω ότι δηλαδή πρέπει να δώσουν αρκετά πράγματα τα οποία σε αυτή τη φάση οι Νίξ δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν. Βέβαια αν έπαιρναν το πρωτάθλημα, αν και φαντάζει δύσκολο γιατί από την απέναντι μεριά υπάρχουν οι Thunder και οι πάντα επικίνδυνοι Spurs, πιστεύω ότι αν πάρουν το πρωτάθλημα ίσως δούμε κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον από τους Knicks. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα υπάρχει σενάριο που να μπορεί να βάλει τους τον Γιάννη.
0: Άρα δεν είναι ένας από τους πολύ πιθανούς προορισμούς με τα δεδομένα που ξέρεις αν τυχόν.
1: Νομίζω ότι με τα δεδομένα τουλάχιστον που δείχνουν αυτή τη στιγμή οι Knicks πρέπει να δώσουν πολύ σημαντικά κομμάτια του roster τους τα οποία κάνουν τη δουλειά αυτή τη στιγμή.
0: Ποια ομάδα θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικός στόχος με το πακέτο που λες ότι πρέπει, πάντα δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Γιάννης αν τελικά φύγει από τους Bucks, αλλά λέω με το τι απαιτείται από χρήματα, από ανταλλάγματα, σε ποια ομάδα θα τέριαζε και αγωνιστικά?
1: Εντάξει, επειδή είναι αυτό που είπες, πάντα παίζει ρόλο το τι μπορείς να δώσεις, τι είσαι διατεθειμένος
0: ναι,
1: να χαλάσεις
0: ναι, ναι.
1: Από τον κορμό σου, οι περισσότερες ομάδες είναι έτοιμες για να μην το κάνουν αυτό. Δηλαδή, έχουν φτιάξει ένα κορμό στον οποίο μπορούν να στηριχτούν. Εγώ.
0: Αλλά πού θα πάει στον Άρη,
1: όχι, εννοώ ότι. Ξέρεις, οι περισσότερες είναι πολύ δύσκολο να χαλάσουν τον κορμό τους. Σαν τον έβλεπα κάπου απλά και αυτοί πρέπει να δώσουν αρκετά στοιχεία, αλλά γενικότερα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια τα ψιλοκάνουν όσον αφορά τις ανταλλαγές και το τι παίχτες παίρνουν. Αν ήθελα να πάρουν τον Γιάννη, νομίζω ότι οι Warriors θα έπρεπε να χαλάσουν τον κορμό τους, ο οποίος βέβαια χρειάζεται αλλαγές. Έτσι, χρειάζεται ένα ακόμη όνομα το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον Στεφ Κάρι, που του χρόνου λογικά θα συνεχίσει και άλλη χρονιά, στο να διεκδικήσει επιτέλους το τελευταίο δαχτυλίδι.
0: Εντάξει, δεν είναι ένα ακόμα όνομα ο Γιάννης, βέβαια. Είναι περίπου game changer.
1: Αυτό εννοώ. Ένα ακόμα όνομα ως βοήθεια.
0: Βεληνικούς Κάρι.
1: Αυτό εννοώ. Γιατί και ο Μπάτλερ ήταν μια αποτυχημένη, όπως φάνηκε, βάσει του ότι δεν προχώρησαν και δεν διεκδίκησαν με αξιώσεις επί των καιρών του οι Warriors το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω ότι αν θα μπορούσα εγώ στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον.
0: Εντάξει, ναι, όχι, έχει. Για πες τα υπόλοιπα play-off τώρα, γιατί σε πήγα παραπέρα τώρα σε υποθετικά σενάρια, αλλά επειδή ανέφερες τους Knicks που ξέρεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και αυτοί στο προσκήνιο.
0: Είχαν ακουστεί, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Όπως είπαμε, οι Knicks έκαναν το πρώτο βήμα, 1-0-5 στους Sixers, αλλά τα ξημερώματα είχαμε ένα παιχνίδι το οποίο περιμέναμε πολύ μετά και την είδηση ότι θα παίξει ο Anthony Edwards, παρά το τραυματισμό του από την προηγούμενη σειρά με τους Nuggets. Οι Timberwolves έκαναν πολύ μεγάλο διπλό στο Σαν Αντώνιο, επικράτησαν τον Spurs με 102-104 σε μια πολύ ωραία μάχη, θα έλεγα εγώ, όσον αφορά την αγωνιστική παρουσία των δύο παικτών ανάμεσα σε Γουεμπανιαμά και Γκομπέρ. Έτσι, δύο συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας, οι οποίοι γνωρίζονται για τα καλά μεταξύ τους και ο Γουέμπι.
0: Βέβαια είναι άλλες γενιές πια.
1: Είναι άλλες γενιές. Αλλά νομίζω πρόλαβα να παίξουν συμπαίκτες στην τελευταία διοργάνωση που έγινε με τη Γαλλία. Παρούσα ο Γουέμπανιαμά, λοιπόν, ο οποίος είχε 11 πόντους, 15 rebound και 5 assist, αλλά έκανε triple double. Παρότι είχε 5 assist, είχε 12 block, έτσι.
0: Έλα,
1: ο Γουέμπι. Oh. Μια τρομερή εμφάνιση, η οποία βέβαια δεν ήταν αρκετή.
0: Είστε φίλοι και τον λες Γουέμπι, έτσι. Είναι...
1: Όχι,
0: δεν είναι προσωπική σχέση.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: ποτέ, δεν το ξέρω. Αν και θα ήθελα να το γνωρίσω κάποια στιγμή, γιατί είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα γενικότερα στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οι Timberwolves λοιπόν 102-104 κέρδισαν μέσα στο San Antonio. Έσπασαν ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας, το πήρανε. Έσπασαν την έδρα των Spurs και πήραν το πλεονέκτημα έδρας με double-double του Randle. 21 πόντι και 10 rebound. Anthony Edwards 18 πόντι με 3 rebound και 3 assist. Γενικότερα ο coach Finch, ο οποίος έχει κάνει τρομερή παρουσία, έβγαλε άσο από το μανίκι στο τελευταίο παιχνίδι με τους Nuggets παρά τις απουσίες, πήρε την πρόκριση και έβγαλε και χθες άσο από το μανίκι, όπως για παράδειγμα ο Τέρεν Σάνον, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και ήταν ο X-Factor της αναμέτρησης για να φτάσουν οι Timberwolves στη νίκη για το 1-0 των Timberwolves. Και τα ξημερώματα να πούμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια επίσης Game 1 των σειρών στην Ανατολή, Pistons Cavaliers στις 2, πολύ δυνατή σειρά και αυτή, και στις 3.30 με φαβορί μεν αλλά πάντα επικίνδυνοι Lakers, γιατί έχουν τον LeBron James και όλους τους υπόλοιπους. Thunder Lakers στις 3.30 ολοκληρώνει το πρόγραμμα του NBA τα ξημερώματα.
0: Δημήτρη, θα με επιτρέψει να μην τα δω, γιατί έρχονται μεγάλα ξενύχια με το Μουντιάλ και θα χάσουμε τον ύπνο μας εκεί κανένα μήνα.
1: Εγώ σε επιτρέπω, έτσι κι αλλιώς, αν θες να ρωτήσεις οτιδήποτε, μπορείς να το κάνεις.
0: Εντάξει, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι που βλέπουν NBA σε αυτό το ραδιοσταθμό. Εντάξει, νομίζω Γκουλένογλου, ο Ζαφίρης, εσύ, έχουμε δόξα τω Θεώ πολλούς ξενύχτηδες.
1: Έτσι, και ένας που δεν είναι συνάδελφος, αλλά κάνει εκπομπή της κάποιες Πέμπτες, ο Δήμος ο Κόντος, ο οποίος
0: σωστά.
1: Παρακολουθεί και αυτός πάρα πολύ NBA και ειδικά τα play-offs, τα οποία τα λατρεύει, από όσο μου έχει πει.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Οδεύουμε προς τις 4. Ήταν ένα ακόμα άμεσο replay. Πολλές ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Αναλύσαμε την επικαιρότητα. Έρχεται η ώρα ταξιδιού ανά την Ελλάδα. Ο Αργύρης Παγαρτάνης, δηλαδή, που θα μας πάει σε κάθε πόλη μια μπασκέτα και ακόμα παραπάνω, με ωραίες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Από Δημήτρη Μελίση και Μενέλα Σαβαστιάδη, που ήταν στα μικρόφωνα σήμερα, και τον Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχές για ένα καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

just breathing. Are you fine? Have you found a way to escape?

but they may say I'm dumb, but